0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα!
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα!
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή!
4: Αστέρι!
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
4: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
4: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
4: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς,
8: ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527 525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία.

0: Ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Κύπρος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Παρόλη την καθυστέρηση, παρόλους τους πρωινούς μπελάδες, και όμως είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη. Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Χιμόλου, Αγίου Ερμογέννη. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε.

Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, συντροφιά και αυτό το πρωινό τη βεντάλια της ενημέρωσης. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο. Είναι φρέσκο κομμένο. Είναι φρέσκο καβουρδισμένο και είναι όπως πάντοτε αδέλμα. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα, καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Πού είναι κλειστά τα σχολεία? Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Χάντζη Βασιλείου, κρίσιμο ποια κυβέρνηση θα διαχειριστεί το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την ελληνική προεδρία. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια για κανένα πισωγύρισμα. Ελληνικό μπλόκο ξανά στη Γερμανία. Αίτητη η εθνική σε δεύτερο μάτς με τα Πάνστερ. 0-0 κλείδωσε την τρίτη θέση και πάει φουλ για την οκτάδα. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δίκη για τα Τέμπη. Πέμπτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων. Τα αιτήματα που απαντήθηκαν στο δικαστήριο. Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία. Πρώτος ο Μπολσονάρου. Με τον Λούλα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο. Η Βρετανία ετοιμάζει υψηλούς δασμούς στα εισεγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας. Κπλέρ, οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή πάνω από το προπολεμικό επίπεδο. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, το FBI συνέλαβε 34χρονη που κατηγορεί πως κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως βύθισε πλεούμενο στην Καραϊβική σκοτώνοντας 4 ανθρώπους. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Πτήση Fly Dubai. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ. Συμβάν κοντά σε βάση στη Βρετανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν βομβαρδιστικά τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρά εν μέσω γιορτή στην Τζόρτζια. Στην τελική τριάδα για τον κορυφαίο Ευρωπαίο αθλητή του 2026, ο Μίλτος Τεντόγλου. Πρώην ηγέτες και διπλωμάτες καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει μπροστά στην επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 4 λεπτά μετά τις 8, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλησουμέρα.

Χαμόγελα μοίρασε χθες η Εθνική, καθώς αποδείχθηκε αλήγιστη, καταφέρνοντας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες να μην δεχθεί γκολ από τη Γερμανία και παράλληλα να παραμείνει αίτητη για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι στο Group 2 της League A του UEFA Nations League. Το 0

Με 8 πλέον βαθμούς η εθνική μας χρειάζεται 3 μόλις βαθμούς στα 2 μάτς του Νοεμβρίου. Με Ολλανδία στις 13 εκτός και Σερβία στις 16 εντός, ώστε να βρεθεί στα προημιτελικά του UEFA Nations League. Στους 8 βαθμούς ανέβηκε και η Ολλανδία με το 2-1 επί της Σερβίας, που έμεινε κολλημένη στο 0, ενώ τα Πάνστερ έχουν μόλις 5 βαθμούς. Νοεμβρίου, όπου η εθνική μας αγωνίζεται στο Πανθεσσαλικό. Εδώ, στην πόλη μας, η οποία ετοιμάζεται να φορέσει τα γαλανόλευκα και να φιλοξενήσει μια πραγματικά μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά.

Βέβαια η μέρα δεν ξημέρωσε όμορφα, καθώς οι ειδήσεις κάτω από την Αθήνα δεν ήρθαν καλές. Καθώς χθες αργά το βράδυ είχαμε ένα θανατηφόρο στην Πετρούπολη, με νεκρό ένα παλικαράκι 24 ετών. Μετά από σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με μηχανή που επέβαιναν μία 17χρονη και ένας 17χρονος, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.

την ίδια ώρα, λίγο πιο κάτω, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Φερών, οι δρόμοι είναι κλειστοί. Καθώς η καφετέρια έγινε στόχος επίθεσης με χειροβομβίδα.

Στην Κρήτη τώρα, φίλες και φίλοι, οι εικόνες της καταστροφής θυμίζουν κάτι από Βόλο και Ντάνιελ. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία. Αυτοψία πραγματοποιείται στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Ράγκη της Σαμαριάς. Οι ζημιές στις καλλιέργειες του οροπεδίου είναι ανυπολόγιστες, ενώ συνέβησαν, προκλήθηκαν μάλλον, δεκάδες κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης βρίσκεται βυθισμένο στη λάσπη.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, έχουμε συνέχεια της δίκης για τα Τέμπη με 3 συνεδριάσεις και 26 μάρτυρες, καθώς καταθέτουν συγγενείς των θυμάτων.

Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή βρίσκονται πάνω από το προπολεμικό επίπεδο. Τα δεδομένα έδωσε στο φως η εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της ναυτιλίας ΚΠΛΕΡ. Οι εξαγωγές αργού, φίλες και φίλοι, αργού πετρελαίου από τις χώρες της Μέσης Ανατολής πλην του Ιράν ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στην περιοχή την 28η Φεβρουαρίου. Παρά λοιπόν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα της εξειδικευμένης εταιρείας παρακολούθησης της ναυτιλίας. Για πρώτη φορά, αφότου εξαπολύθηκε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των εξαγωγών μαύρου χρυσού ξεπέρασε για αρκετές συνεχόμενες ημέρες την περασμένη εβδομάδα το προπολεμικό επίπεδο, δηλαδή 18 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την πηγή αυτή. Οι αριθμοί συμπεριλαμβάνουν τις ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για να παρακάμπτεται ο αποκλεισμός που επιβάλλει το Ιράν στο στενό του Ορμούζ, στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διερχόταν προπολεμικά το 1/5 των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα. Το Ιράν απαιτεί πλέον τα πλοία που θέλουν να περάσουν το στενό να ζητούν την άδειά του, προειδοποιώντας ότι όσα δεν συμμορφώνονται εκτίθενται στον κίνδυνο να υποστούν επιθέσεις που είναι σχεδόν καθημερινές. Ωστόσο, ολοένα περισσότερα πετρελαιοφόρα διασχίζουν τον κόλπο με αμερικανική συνοδεία, κάτι που συνέβαλε να αυξηθούν οι ποσότητες υδρογονανθράκων που εξάγονται. Πέραν από την αύξηση των μεταφορών μαύρου χρυσού στο Ορμούζ, αξιοποιούνται επίσης οδοί παράκαψής του. Η Σαουδική Αραβία επανέφερε σε λειτουργία τον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος συνδέει τις κυριότερες πετρελαιοπηγές της στο ανατολικό τμήμα της χώρας με τερματικό σταθμό στο λιμάνι Γιάνπου, στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Ο αγωγός αυτός είχε κλείσει προσωρινά την 11η Σεπτεμβρίου έπειτα από πλήγματα που σύμφωνα με το Ριάντ έγιναν από το Ιράκ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επίσης εναλλακτική στο Ορμούζ χάρη σε αγωγό που καταλήγει στον τερματικό σταθμό στη Φουτζάιρα εκτός στενού. Περί τις 6 και 10 ώρα Ελλάδος, η τιμή του βαρελιού του αργού Brent Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Δεκέμβριο υποχωρούσε κατά 0,79% στα 101,44 δολάρια, ενώ αυτή της ανάλογης αμερικανικής ποικιλίας West Texas προς παράδοση τον Νοέμβριο υποχωρούσε κατά 1,20% στα 90,02 δολάρια.

0: απαιτεί τεράστια πολυετή προσπάθεια. Κι όμως αυτά τα παιδιά, παρόλο που τα κατάφεραν, δεν μπόρεσαν να γραφτούν. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Και είναι ένα πρόβλημα, σύμφωνα με τον Μπρίτανη, το οποίο αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως το 2040, οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων. Ο Μπρίτανης στάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Και αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, τη σημαντικότητα του θέματος. Όταν ακυρώνεται το όνειρο σπουδών ενός αρίστου, το μόνο ένοχο είναι το πολιτικό σύστημα. Και επειδή το θέμα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό, θα ήθελα αυτήν την ώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού.
1: Σπέβδω να πω ότι τα όσα είπε πριν από λίγες μέρες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών με σοκάρισαν. Προφανώς καταλαβαίνω, έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ότι υπάρχουν κάποιες σχολές οι οποίες δεν έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν από άποψη επαγγελματικής διεξόδου άλλες εναλλακτικές, και αν για παράδειγμα εισαχθείς σε μια σχολή που δεν δίνει επαγγελματικό μέλλον, μπορεί να μην πας να γραφτείς. Όταν όμως 9 υποψήφοι που πέρασαν στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπερδιπλάσιοι που πέρασαν στη σχολή μηχανολόγων μηχανικών και άλλοι τόσοι στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών, πάντα μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν πήγαν να γραφτούν. Όταν μιλάμε δηλαδή για σχολές ελίτ, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν θα αρνηθώ ότι ίσως κάποιος από τους 9 που δεν πήγαν στην ιατρική και αντιστοίχως στο Πολυτεχνείο να επέλεξε ή ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού που τον δέχθηκε ή να είχε κάποια άλλη επιλογή. Όμως για τη μεγάλη πλειονότητα αυτών των παιδιών που μόχθησαν πάρα πολύ για να πετύχουν σε αυτές τις σχολές ελίτ, το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα, όλα δείχνουν ότι είναι οικονομικό. Και εδώ γύρεται ένα μεγάλο μεγάλο ζήτημα. Ένα παιδί που έκανε ό,τι χρειάζεται για να αριστεύσει, γιατί πρέπει να είσαι άριστος για να μπει σε αυτές τις σχολές, και βλέπει το όνειρό του να ακυρώνεται επειδή οι γονείς του δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και επειδή το κράτος δεν δίνει τη δυνατότητα μέσω υποτροφιών, μέσω κάποιου άλλου τρόπου, να τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο στο οποίο πέτυχαν, στη σχολή στην οποία πέτυχαν, αυτός ο νέος ο οποίος ακυρώνεται σε αυτή την ηλικία, τι θα σκεφτεί.

0: σκεφτεί για την κοινωνία, τι θα σκεφτεί για το εκπαιδευτικό σύστημα, τι θα σκεφτεί για το πολιτικό σύστημα. Ό,τι και να σκεφτεί, ό,τι αρνητικό εννοώ και να σκεφτεί, θα έχει δίκιο. Γιατί μιλάμε για αριστούχους. Αριστεία είναι καλό να τη λέμε, και ο Μητσοτάκης έχει κάνει κατάχρηση του όρου, διαψεύδοντας τον εαυτό του και ευτελίζοντας τον όρο αριστεία, αλλά αυτά τα παιδιά είναι πράγματι άριστοι. Και θα έλεγα ότι αν κάνουμε μία σύγκριση με παλιότερες εποχές, η ηλικία μου το επιτρέπει. Δηλαδή με αυτούς οι οποίοι είναι σήμερα γονείς ή και παππούδες των σημερινών 18άριδων. Το να περάσεις στο πανεπιστήμιο ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη στιγμή για κάθε νέο. Και οι οικογένειες έκαναν τα πάντα για να του εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να σπουδάσει. Σήμερα τα πράγματα διαφοροποιούνται. Ναι, οι παλιότερες οικογένειες ζούσαν με πολύ λιγότερα. Η Ελλάδα ήταν φτωχότερη, κατά μία έννοια όμως. Γιατί οι προηγούμενες γενιές έφτιαχναν και περιουσίες. Αγόραζαν σπίτια, με οικονομίες, με πολύ πιο λιτό βίο, ναι, βεβαίως. Και βέβαια έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα σπουδάσουν, ειδικά αν αυτά τα παιδιά ήταν άριστοι μαθητές και κατάφερναν να εισαχθούν σε σχολές όπως η Ιατρική ή το Πολυτεχνείο. Σήμερα τα πράγματα αλλάζουν. Και σήμερα αλλάζουν όχι οι συνθήκες μόνο, αλλά και οι αξίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ακύρωση, γιατί επαναλαμβάνω, για όσα παιδιά δεν μπόρεσαν να εγγραφούν λόγω οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών τους, ακύρωση είναι. Και αυτή η ακύρωση θα τα κυνηγάει πιθανότατα για όλη τους τη ζωή. Γιατί τα πράγματα είναι ομά σε τελευταία ανάλυση. Ό,τι και να λέμε, ό,τι ρητορίες και αν χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, εδώ αποδεικνύεται ότι κάτι στραβό υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, για να αντιγράψουμε το Σέξπιρ. Εδώ λοιπόν οφείλει κανείς να σκύψει με ταπεινότητα και αυτοκριτική διάθεση, αντί να επιδίδεται σε δικαιολογίες αβάσιμες, σε δικαιολογίες οι οποίες πραγματικά το μόνο που καταφέρνουν είναι να κάνουν το πρόβλημα πιο μεγάλο. Δεν είμαι ο αρμόδιος για να δώσω τη λύση. Για να πω καν ποια μπορεί να είναι η λύση. Ναι, τα προφανή κάθε λογικός άνθρωπος τα σκέφτεται. Περισσότερες εστίες, δυνατότητα, με φοιτητικά δάνεια, με φοιτητικές υποτροφίες, όλα αυτά ναι. Γιατί? Γιατί αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να μην υπάρχουν ακυρώσεις σε παιδιά που έκαναν τα πάντα, που ήταν συνεπέστατα, που πέτυχαν το σκοπό τους και παρόλα αυτά δεν μπορούν να σπουδάσουν, να κάνουν πράξη το όνειρό τους.
1: Μπάσες, τεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

Και αυτό διότι από την φαβελοποίηση των κοινωνιών έχουμε περάσει στην στέρηση των αυτονόητων. Και αντί να σκύψουν το κεφάλι και να βρούνε λύσεις, βγήκε η Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός της παιδείας, για να αναχαιτήσει στο ότι το φταίξιμο έγκυται στο υψηλό κόστος της στέγασης μόνο και ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδήγησαν αυτούς τους νεαρούς σε αυτήν την επιλογή. Μια κυβέρνηση λοιπόν η οποία στρουθοκαμιλίζει και δεν δίνει τη δυνατότητα στη νέα γενιά ούτε για τα αυτονόητα. Ούτε για τα αυτονόητα. Αυτό είναι το χαμηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει μια κοινωνία.

0: Με άλλα λόγια, κανονικά δεν πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τίποτε άλλο από αυτούς τους τύπους. Στους οποίους βέβαια αντιπολίτευση δεν ασκεί κανείς. Παρά μόνο ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος χθες επέστρεψε.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες.
1: Πάω να κλείσω το κόμμα.
2: Σε κόμμα.
1: Είναι για μας οι μισοτρακές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κρίσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πώς αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Σας πάει τρένο, Αντωνάκης. Και θυμηθείτε το. Θα σας φτάσει στο παραένα. Έχετε κάνει τέτοια ζημιά στη χώρα που κοιτούσα τα πλάνα από την ομιλία Κασιδιάρη και πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα. Έχετε δώσει τέτοια δικαιώματα που οδηγείται ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας στα άκρα.
3: Όταν απ' τη βάρδια του τη βράδυ νησχολούσε.
0: Και αυτό το έγκλημα πιστώνεται μονάχα σε εσάς.
3: Να

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Κάπως έτσι σκιαγραφείται η δισιογραφία τούτο το πρωινό. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος.

μια κυβέρνηση που λειτουργεί κυριολεκτικά ξεβιάντροπα. Απέναντι σε μια κοινωνία που ανέχεται τα πάντα, βυθισμένη σε έναν κοινωνικοπολιτικό λίθαργο. Χωρίς κανένα κουράγιο να σηκωθεί από τον καναπέ και να αντιταχθεί. Μία αντιπολίτευση φερετζές της ίδιας της εξουσίας και από την άλλη ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί έτοιμοι να κατασπαράξουν την ίδια τη δημοκρατία. Και η ζωή συνεχίζεται. Οι μέρες περνούν, οι μέρες χυλούν. Η ακρίβεια χτυπάει limit up. Και σε λίγες εβδομάδες, ποιες εβδομάδες, σε λίγες ημέρες δεν θα έχουμε με τι να ζεσταθούμε. Με τον Κυριάκο και τους υπουργούς του να συνεχίζουν να το παίζουν κυβερνήτες της χώρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να κάνουμε πολλά μέσα στην πορεία. Έρχονται όμορφες εκπλήξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Επειδή με ρωτήσατε κανένα δυο αναφορικά με την μεγάλη συναυλία των θρυλικών Νάζαρεθ, οι οποίοι καταφτάνουν στην Ελλάδα στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου, η μία τους εμφάνιση, ναι, πραγματοποιείται εδώ στην πόλη του Βόλου και πιο συγκεκριμένα στο Νόζι Μπι. Τώρα τι είναι το Νόζι Μπι θα μάθετε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε κρατήστε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια για την μεγάλη συναυλία των Νάζαρεθ από το Bebop στην Οδό Ιάσονος, από το Καφέ Σαντάν, από τα δισκοπολία Indris και Superfly Records, από το μουσικό οίκο και Χαΐδη, και όσοι βρίσκεστε στην Λάρισα, από το SNAF και από το Underground Tales. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας και σε λίγο καιρό θα μάθετε τα πάντα. Ο Βόλος έχει μπει στο παγκόσμιο συναυλιακό χάρτη και τα καλύτερα κατά πως φαίνεται είναι μπροστά μας. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

δικός σου ήχος. Ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.

και της Μεθοδίας. Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά. Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta. Η Αγία Χαριτίνη από πάνω από τον πόντο. Me gusta a mí. Así me gusta a mí. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Γεμίσαμε μπαταρίες. Εκδράμαμε.

0: Έστω και νοερά πήγαμε πουθενά.
1: Εξτανώ.
0: Ανανεωθήκαμε.
1: Εξτανώ. Έκσταση.
0: Ξεφύγαμε από τη Μύρλα.
1: No. Esta me gusta me la como yo.
0: Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά, εάν δεν είστε. Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Καλημέρα στο Αχιλοπούλιο. Καλημέρα στις κλινικές. Ελάτε, αγάντα. Αγάντα είναι θέμα ψυχολογίας. Πάρτε τα πάνω σας. Δεν έχετε τίποτα. Τελειώνετε. Ανεβείτε, ανεβείτε παιδιά. Αέρα. Πίσω ρε κορνεδάκια και σε έφαγα. Όλα βαίνουν καλώς, δεν πτωούμεθα από τίποτε. Δεν πάει να έρθει προχθές ο Μητσοτάκης στα αποδυτήρια της ομάδας. Δεν χάσαμε χθες. Αντιστεκόμαστε. Απεταξάμι τον Κυριάκο. Απεταξάμι.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Στον αγύριστο ο Τσίπρας. Στον αγύριστο.
1: Εκστανώ.
0: Ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος ο αθεόφοβος.
1: Εκστανώ. Έκσταση. Εκστανώ.
0: Ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όροφος. Κάνουν τα πάντα για την ψήφο ρε παιδιά. Ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Ο Αλέξιος. Ο Αλέξιος. Το φαντάζεστε με ράσο. Αλέξιος, όχι ο κομμουνινός του Βυζαντίου. Ο Πινόκιος του Αντιμνημονίου. Αλέξιος, ο μέγας μνημονιοσκίστης. Ο αθεόφοβος πήγε στο Άγιο Όρο. Πήγε στο περιβόλι της Παναγίας ο Τσίπρας. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών. Ο καθήμενος επί θρόνου δόξης. Ολύσας τα έργα του διαβόλου και του τριβόλου. Ο διαλύσας πάσαν μαγείαν δια του δούλου σου Κυπριανού. Αυτός και νυν φελάνθρωπε επίβλεψον επί τον δούλο σου Αλέξιο τον Τσίπρα. Εξαφάνισον από αυτού δια του σημείου του τιμίου σταυρού πάντα πονηρά πνεύματα. Αμήν. Πίσω μπρούτζινε και σε έφαγα. Παπαβάγιο κάνε μια ευχή. Παπά. Από την κορυφή του πηλίου Ερτζιανά FM 96,1 Μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής Άγιος Αντώνης Σκιάθος 96,1 επίσης. Και από εκεί και πέρα πάμε διαδικτυακά. Μας αναπαράγουν, μας αναμεταδίδουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Είμαστε παντού. Σας συνιστώ απομακρυνόμενοι από τη Μαγνησία. Συντονίζεσαι μέσα από την ταμπλέτα σας, το κινητό σας, το λάπτοπ.
1: Έκσταση.
0: Μέσα από το βολιοτάκι.gr. Για καλύτερη ευκρίνεια, για καλύτερη ποιότητα ήχου. Και βέβαια για το εξωτερικό.
1: Εκστανώ.
0: Είμαστε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους εταιρείας Marisat in Marsat Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού. Εκστανώ. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα πρόεδρο Βολιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρία Ματίνα, να είμαστε καλά. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Κοπενχάκη, καλημέρα Δανία. Ξεμείνατε, κατεβείτε. Εδώ στα παλιά, λαμπρά και επτά στα παλιά. Για Προμήθειες. Ξέμειναν από καφέ, τριήμερο. Γρήγορα δέλμα του Χατσουμακροσάβα. Όλα αντέχονται, αλλά χωρίς καφέ δεν αντέχεται.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: καφεδάρες, αδέλμα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, ελληνικό ή οτιδήποτε άλλο. Λαρίς 174 στο καφενείο μας. Τα αγνότερα, τα πιο αγνά σάντουιτς, σαντουιτσάρες, θα τις βρείτε στο καφενείο μας του Μανώλη, Λαρίς 174. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, με ζεδάκια, πιάτο ημέρα στο μεσημέρι, είμαστε ένα καφενείο που διαθέτει τα πάντα. Λαρίς 174 στον πρώτο κόμβο Διμηνίου. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά, τι γιορτάζεις σήμερα?
1: Τι γιορτάζεις σήμερα?
0: Δεν ξέρω, σε είδα κάπως από μακριά πιο ντυμένο έτσι, πιο...
1: Όχι ρε Γιώργο, όχι, όχι, εντάξει. Δεν γιορτάζω κάτι.
0: Τι, πήρες καινούργια παπά?
1: Όχι ρε.
0: Δεν ξέρω, σε είδα κάπως διαφορετικό γι' αυτό.
1: Έτσι έρχομαι το πρωί ντυμένος, απλά αλλάζω εδώ, μετά βάζω τη στολή εδώ.
0: Α, έτσι. Α, πάει στολή παραλλαγής, επαγγελματική.
1: Τη στολή, ναι.
0: Τι προτείνεις στις φίλες μας σήμερα?
1: Φακή.
0: Φακή, καλή, καλή περίπτωση.
1: Δευτέρα είναι, μωρό Γιώργο.
0: Με σίδερο μέσα και τα λοιπά. Το καλύτερο, πρωτεΐνη, πρωτεΐνη. Μια χαρά, το καλύτερο του. Μπράβο, Δημητράκη, με κανένα λίπο.
1: Κάναμε, πώς περάσαμε Σαββατοκύριακο.
0: Κανένα λίπο, το λέω μαζί, συνοδευτικό.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Με καμιά ελίτσα, εγώ έχω ελίτσες καλές από τον πρώτο Βολιώτη, τον Κώστα.
1: Ω, καλημέρα στον κύριο Κώστα μας.
0: Και πατημένη ελιά έχω, και ζαρωμένη και ξυδάτη έχω. Από όλα τα κομφόρ, από όλα τα κομφόρ. Λέγε, ρε.
1: Έχω φάει το καλοκαίρι τις καλύτερες ντομάτες της ζωής μου, να ξέρεις.
0: Για πες, για πες.
1: Από τον κύριο Κώστα.
0: Ο Κώστας ο Βολιώτης, σε ένα μποστάνι που έχει στον Άγιο Βλάση, έχει ένα είδος ντομάτας από εκείνες τις τεράστιες που 1,5 κιλό η μία.
1: Δεν υπάρχει, σου λέω.
0: Ο σπόρος από αυτές τις ντομάτες, από ό,τι γνωρίζω, είναι 100 χρόνων. Ο σπόρος.
1: Και.
0: Ναι, ναι, 100 και. 100 και. Πεντανόστιμη, έτσι.
1: Α, δεν υπάρχει, σου λέω.
0: Γεμάτη όλη η ντομάτα, γεμάτη.
1: Να τρελαίνεσαι.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, εντάξει, άντε να είμαστε καλά.
1: Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Θέλω μια επιβεβαίωση ή διάψευση.
0: Για πες το, ρίχτο, ρίχτο. Ηλία, ρίχτο.
1: Την Παρασκευή ήσουνα στην Εγνατία και έστρεψες δεξιά για Παναγία, πήγαινες για Γιάννενα.
0: Μάλιστα, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ρουφιανιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πρέβεζα ρε, πρέβεζα.

0: Καλημέρα στο Γιώργο Ντόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος 9 και 18 λεπτά. Η αόρατη πλευρά της στεγαστικής κρίσης. Ηλικιωμένοι που δεν αντέχουν το κόστος κατοικίες. Στην Ελλάδα το 1 στα 3 άτομα 65 ετών και άνω βρίσκεται σε στεγαστική υπερβάρυνση. Στη χειρότερη θέση είναι οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους. Ισχυρή πραγματικότητα των αριθμών για την στεγαστική κρίση και η πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι καταστροφές στην Κρήτη, μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες των τελευταίων 20 ετών. Ενεργοποιήθηκε το Κοπέρνικους για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Μετράνε τις πληγές τους στην Ιερά Πέτρα. Το πριν και το μετά στο οροπέδιο Λασιθίου. Μένεται η φωτιά στο σουφλί. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σηκώθηκαν 5 εναέρια. Αποκωδικοποιώντας τα καμπανάκια κινδύνου για την ελληνική οικονομία. Θετικός βηματισμός σε ναρκοθετημένο τοπίο. Εκτοξεύτηκε στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο. Πυρηνικός ανταγωνισμός από τη γη στη σελήνη. Κούρσα για εγκατάσταση αντιδραστήρων στο διάστημα. Η Ιταλία ανοίγει τον δρόμο για την αναβίωση της πυρηνικής ενέργειας. Το καλύτερο μέρος μετά την συνταξιοδότηση δεν είναι πλέον η Ευρώπη. Στην πρώτη δεκάδα παραμένει η Ελλάδα. Πότε βγαίνουν οι Ευρωπαίοι στη σύνταξη, πόσα χρόνια παραμένουν συνταξιούχοι, τι ισχύει για την Ελλάδα. Πέταξαν χειροβοβίδα σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας.

0: Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε, μηχανογραφική. Μηχανογραφική, καλημέρα σας, κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Ελάτε καινούριο!

0: μιλάνε, Πέτρο.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
2: Με την εγγύηση της Vodafone.

τώρα εδώ στην Μαγνησία το στίγμα της επικαιρότητα για σήμερα Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Θα έλεγα ότι επικεντρώνεται. Καταρχήν έχουμε επένδυση μαμούθ εδώ στην περιοχή. Ανακοινώθηκε μεγάλη επένδυση ύψους 59,660 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της βιομηχανικής μονάδας των γνωστών προϊόντων Καπρίς Παπαδοπούλου εδώ στο Βόλιο, η οποία θα περιλαμβάνει τεχνολογία αιχμής με ρομποτικά συστήματα. 60 εκατομμύρια. Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ξεκινά έργο ύψους 1,2 εκατομμυρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση 4 σχολικών μονάδων του Βόλου. Στο επίκεντρο του αστυνομικού ρεπορτάζ βρίσκεται μια σοβαρή διαδικτυακή απάτη με θύμα έναν Βολιώτη που έχασε 8.000 ευρώ σαν προκαταβολή για μια εικονική αγγελία ανταλλαγής και αγοράς αυτοκινήτου.

μετά τις πρόσφατες κακοκαιρίες, ο καιρός σήμερα στο Βόλιο είναι έθριος. Με τον υδράργυρο το μεσημέρι να αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κι όμως αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο Βόλο, στο κέντρο είναι 16 βαθμοί. Ηλιοφάνεια. Έχουμε 20 βαθμούς στη Σκιάθο, 19 στην Σκόπελο, 19 βαθμοί στην Αλόνισο με ηλιοφάνεια. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Συντροφιά μας είναι η Σίτζετ. Το συμβατικό, το Superstar 2, εκτελώντας κανονικά το πρώτο του δρομολόγιο, έχει αποπλέψει ήδη εδώ και ώρα από το Βόλο. Και αυτήν την ώρα παραλάσσει την Αγία Κυριακή, δηλαδή εξέρχεται του Παγασιτικού με 17,7 κόμβους για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή στο Βόλο νωρίς το απόγευμα. Και από τα νησιά για το Βόλο μόλις μπαίνει, στρίβουν και τα δύο ανοιχτά από την Αγία Κυριακή, μόλις μπαίνει το καταμαράν, το Eagle Jet 2 με 24,7 κόμβους.

καλημέρα και στο άλλο σημαντικό, το γνωστό μας, το Superstar 1 της E-Jet, που έχει αποπλέψει αυτήν την ώρα τη Ραφίνα. Βρίσκεται στο εγκάρσιο της Καρίστου, μπαίνει στο Κονκάβο Ντόρο, καθοδόν για άνδρο Τίνο Μύκονο. Επιστροφή το βράδυ στη Ραφίνα. Καλημέρα στο Superstar. Ταξιδεύει αυτήν την ώρα με 19,2 κόμβους. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

0: Αλέξης, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Εδώ πάνω σε εμάς στην κεντρική Ελλάδα ρίξε λίγη βροχούλα και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, παρακολουθώντας το τι συνέβη στην Κρήτη. Τυχαίο. Η Κρήτη θα μένει στη λάσπη, κυριολεκτικά. Οι υποδομές στο νησί, οι υποδομές χάρτινες στην κυριολεξία. Οι υποδομές χάρτινες για άλλη μια φορά. Και αυτό το κλασικό ελληνικό αφήγημα του ακραίου φαινομένου να επιστρατεύεται κάθε φορά εσπευσμένα από το κυβερνητικό επιτελείο. Ακραίο φαινόμενο. Τώρα λένε τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής στην τελευταία 20ετία. Και λοιπόν, δηλαδή αν βρέχει κάθε 20 χρόνια, κάθε 30 χρόνια, πρέπει να διαγείται το σύμπαν. Το παρασκήνιο πίσω από την καινούργια βιβλική αυτή καταστροφή στην Κρήτη, στο νησί, μυρίζει, κυρίες και κύριοι, έντονα πολιτική αμηχανία. Τρέξιμο της τελευταίας στιγμής. Ο αυτόματος πιλότος πάλι. Στα πηγαδάκια της Βουλής σχολιάζεται καυστικότατα ότι το περίφημο επιτελικό κράτος λειτουργήσε ξανά με τον αυτόματο πιλότο του 112. Μόνο σιρήνες πανικού. Σιρήνες πανικού. Η οργή των κατοίκων για τα ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα έχει θορυβήσει το Μαξίμο. Διότι η Κρήτη θεωρείται παραδοσιακά ένα βαρόμετρο για τις πολιτικές ισορροπίες. Αυτές οι εικόνες που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες με τα σχολεία Λίμνες δεν μαζεύονται εύκολα από καμία επικοινωνιακή ομάδα. Τι ξαφνικό ήταν αυτό, δήθεν ξαφνικό, αφού το ξέρατε όλοι, το ήξεραν όλοι ότι θα συμβεί. Όταν το ξέρουν όλοι δεν είναι ξαφνικό. Μπορεί δηλαδή οι μετεωρολόγοι να μιλάνε για ένα σύστημα που κόλλησε πάνω από το νησί. Κανένα σύστημα δεν κολλάει σε μια περιοχή. Περνάει και φεύγει. Αλλά στα αυτοδιοικητικά γραφεία εκεί της Κρήτης, σε δήμους και περιφέρειες, γνωρίζουν καλά ότι η καταστροφή είχε προαναγγελθεί. Ήδη άρχισαν οι πρώτες υπόγειες αιχμές ανάμεσα σε περιφέρεια και δήμους για το ποιος καθάρισε ή ποιος δεν καθάρισε τα ρέματα. Οι επίσημες αυτοψίες χθες, σήμερα, στα πλημμυρισμένα χωριά του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στήθηκαν με όρους πολιτικής διαχείρισης κρίσεων. Κατέβηκαν στο νησί κυβερνητικά κλιμάκια με εντολή να δείξουν ενσυναίσθηση ένα πράγμα, αποφεύγοντας όμως τις πολλές κάμερες εκεί που οι λάσπες είναι ακόμα ζεστές και οι κάτοικοι στα κάγκελα. Από υποδομές σκίζουμε. Το success story της τουριστικής ανάπτυξης δήθεν πνίγεται μέσα σε λίγες ώρες βροχής. Ποια τουριστική ανάπτυξη? Η γκρίνια για τα έργα βιτρίνας που αφήνουν τις βασικές υποδομές απροστάτευτες θα το μεταφέρουν τώρα στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Να ακούσουμε πάλι μία από τα ίδια. Να σας πω κάτι. Εμείς ό,τι πάθαμε εδώ στο Βόλο το πάθαμε το 23. Έσπασε ο Κρασίδωνας. Και ο Κρασίδωνας έσπασε από μαλακία τους. Γιατί ποτέ δεν είχαν κάνει διευθέτηση χυμάρο. Τους το έλεγα κάθε εβδομάδα. Στους επικεφαλείς της πολιτικής σε επίπεδο Θεσσαλίας, παιδιά, τους το έλεγα κάθε εβδομάδα. Θα σπάσει ο Κρασίδωνας. Ας βγουν να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν. Κάθε Τετάρτη τους το έλεγα. Τι γινόταν την Τετάρτη, άλλο, δικό μου θέμα.
Κάθε Τετάρτη τους επαναλάμβανα. Θα σπάσει ο Κραυσίδωνας. Είναι καθαρός ο Κραυσίδωνας, μου λέγανε. Θα σπάσει ο Κραυσίδωνας, μπορεί να είναι καθαρός, αλλά δεν έχει γίνει διευθέτηση. Αυτοί τίποτα, εκεί, στη μαλακία τους. Γιατί είναι μαλακισμένα. Και αυτά γίναν το 23. Πέρασε 24, 25, 26, 3 χρόνια. Δεν μου λέτε, τις τελευταίες μέρες βλέπετε μπουλντόζες και φορτικά μέσα στην κήτη του Κραυσίδωνα. Βλέπετε. Τι κάνουνε? Παίρνουν χώματα. Ωραία. Προχθές είχαμε κακοκαιρία. Αν έριχνε παραπάνω νερό, κατέβαινε από τον Κραυσίδωνα, δεν θα έπαιρνε και τις φορτηγίδες μαζί και, τις μπουλντόζες μαζί και τα φορτηγά μαζί και όλο τον κόσμο. Άρα τι κάνουν? Μαλακίζονται. Πειράζουν οι λέξεις? Πειράζουν οι λέξεις που σας λέω? Είσαστε μαλάκες, σας το λέω κατάμουτρα. Δεν κάνετε για πολιτική. Είστε παλιάνθρωποι όλων των βαθμίδων. Μαλάκες είσαστε.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

αν βρέξει λίγο παραπάνω, όχι πολύ, λίγο, να ξέρετε ότι θα ξαναπάθουμε τα ίδια. Ειδικά ο κραυσίδωνας πάλι θα σπάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ρίξει λίγο νερό παραπάνω, ο κρασίδωνας έσπασε και θα σπάσει αυτή τη φορά σε πολλές μεριές. Και στο ύψος εκεί του Μπισακού και στην ευθεία από γέφυρα Παρασκευοπούλου και κάτω. Και στο Old City πάει θα σπάσει. Παντού. Ο καθαρισμός των ρεμάτων χωρίς ολοκληρωμένη διευθέτηση είναι το απόλυτο πολιτικό, το απόλυτο τεχνοκρατικό πασάλιμα. Δεν πάει να είσαστε μηχανικοί, δεν πάει να είσαστε δήθεν μεγάλη πολιτική, του κόλλου είσαστε όλοι μαζί. Αυτό που κάνετε είναι η επιτομή της ελληνικής προχειρότητας. Το κράτος αλλά και η αυτοδιοίκηση, που έπρεπε η αυτοδιοίκηση να σκέπτεται τελείως διαφορετικά, κράτος και αυτοδιοίκηση βαφτίζουν το αυτονόητο σαν θωράκιση. Όταν περιορίζεσαι στο να βγάζεις καλάμια, να βγάζεις σκουπίδια από την κήτη ενός χυμάρου, απλά αγοράζεις λίγο χρόνο και στείνεις ένα ωραίο σκηνικό για τις κάμερες. Αυτό κάνετε εσείς. Δεν λύνετε το πρόβλημα. Όταν μια βροχή ικανοποιητική, όπως βρέχει τόσα χρόνια, όταν λοιπόν μια βροχή κατεβάσει χιλιάδες τόνους νερού και φερτών υλών από το βουνό, ο καθαρισμένος αλλά χωρίς διευθέτηση χύμαρος θα συμπεριφερθεί σε μια εθνική οδός, χωρίς μπάρες, χωρίς τροφές. Θα σπάσει, θα αλλάξει πορεία και θα πνίξει τα πάντα στο πέρασμά του. Το να βασίζεσαι μόνο στον καθαρισμό είναι σαν να προσπαθείς να θεραπεύσεις μια εσωτερική αιμορραγία βάζοντας απλά ένα τσιρότο. Όπως ακριβώς σας το λέω. Αυτό είναι μια βολική λύση για τους αρμόδιους. Γιατί ο καθαρισμός κοστίζει λίγο. Γιατί ο καθαρισμός γίνεται γρήγορα. Γιατί ο καθαρισμός φαίνεται εύκολα στο μάτι του ψηφοφόρου και ξεμπερδεύεις με τις ευθύνες σου μέχρι την επόμενη νεροποντή. Όμως η πραγματική διευθέτηση, τα σοβαρά τεχνικά έργα, τα φράγματα ανάσχεσης, τα ορεινά, αυτό που δίνει να κάνει τώρα ο Κουρέντες και μπράβο του, οι σωστές διατομές και οι απαλωτριώσεις, αυτά όλα απαιτούν μελέτες, απαιτούν κονδύλια, απαιτούν χρόνο και κυρίως σύγκρουση με τα συμφέροντα. Πόσο χρόνο? 3 χρόνια πέρασαν. 24, 25, 26. Όσο οι υποδομές αντιμετωπίζονται με τη λογική βλέποντας και κάνοντας και όσο η πρόληψη εξαντλείται στις εργολαβίες των εξκαφέων του κάθε λαρισαίου εργολάβου, η φύση θα συνεχίσει να εκδικείται την ανθρώπινη μαλακία. Και το χειρότερο, κάθε φορά που ένας χύμαρος θα πνίγει μια περιοχή, οι υπεύθυνοι θα συνεχίσουν να δηλώνουν σοκαρισμένοι από την ένταση του φαινομένου, κρύβοντας την εγκληματική τους αδράνεια πίσω από την κλιματική αλλαγή. Κάθε φορά το παίζουν σοκαρισμένοι. Μην το παίζετε σοκαρισμένοι. Καραμαλάκες είσαστε!

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

4 λεπτά πριν τις 10. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Φίλες και φίλοι, ακριβώς όπως σας τα λέω. Δεν είναι σοβαροί άνθρωποι. Άρπα κόλλα. Αν πάει τώρα ένας σοβαρός άνθρωπος, αυτό που πάθανε στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, αν πάει ένας σοβαρός άνθρωπος στα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, ψάξει τα σιρτάρια, τους πει παίρνετε άδεια, φύγετε ρε, και αρχίζει και ψάχνει στα γραφεία της Κρήτης και μπει στα δημαρχεία των πληγέν των δήμων, ξέρω εγώ πως είναι το Μιλοποτάμο. Τόσες μέρες ακούγεται για το, την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Μιλοποτάμου ή της Ιεράπετρας. Λοιπόν, και πάει αυτός ο σοβαρός άνθρωπος και ψάξει περιφέρεια και δήμου στα γραφεία, υπάρχει μια πικρή αλήθεια που όλοι γνωρίζουν, αλλά κανένας δεν λέει μπροστά στις κάμερες. Ποιος να τα πει? Θα διαπιστώσει αυτός ο σοβαρός άνθρωπος σε όλα αυτά τα γραφεία ότι υπάρχουν όριμες μελέτες διευθέτησης που λιμνάζουν εδώ και χρόνια στα σιρτάρια. Όριμες μελέτες διευθέτησης. Και το πρόβλημα κολλάει πάντα στο ίδιο τρίγωνο. Ποιο είναι το τρίγωνο? Ένα. Η μια πλευρά του τρίγωνου. Έλλειψη κονδυλίων. Δεύτερη πλευρά του τρίγωνου. Γραφειοκρατικές διάφορες αγγυλώσεις, ξέρω εγώ, περιβαλλοντικές αδειοτήσεις που θέλουν χρόνια. Και τρίτη πλευρά του τριγώνου, το πολιτικό κόστος στις απαλωτριώσεις. Όταν μια μελέτη διευθέτησης χυμάρου απαιτεί να γκρεμιστούν αυθαίρετα ή να κλείσουν ιδιοκτησίες πάνω στις κήτες των χυμάρων, οι τοπικοί άρχοντες προτιμούν να σφυρίζουν κλέφτικα. Σφυρίζουν κλέφτικα και κάνουν δημόσιες σχέσεις. Να σας φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό εδώ στο Βόλιο. Το 23 μέσα στην κήτη εκεί του χυμάρου στην Αγριά, δεν είπαν οι αρμόδιοι ότι πήγε ο Ιγνάτιος και έκτισε σχολικό συγκρότημα? Δεν είπαν εδώ οι αρμόδιοι ότι ο Ιγνάτιος ο Δεσπότης μέσα στην κήτη του χυμάρου στην Αγριά κάτι είχε χτίσει? Το γκρέμισε? Ξεκίνησαν τις διαδικασίες να τον κρεμίσει? Δηλαδή αν ξανακατεβάσει το νερό, δεν θα ξαναπήγει πάλι η Αγριά? Ιγνάτιε, σε πίεσε κανένας? Όχι, ποιος να σε πιέσει εσύ Δεσπότη, που το παίζεις Δεσπότη, Ιγνάτιε? Ποιος να σε πιέσει, αφού είσαστε όλοι μαζί τάτσι μίτσι κότσι? Ο ένας φυλάει τον άλλο στο στόμα και δεν τρέπεστε όλοι μαζί? Καταλάβατε τι θα βρει ένας σοβαρός άνθρωπος στα συρτάρια των γραφείων της Κρήτης? Από την πλευρά τους οι τεχνικοί φορείς, όπως είναι το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, λένε οι μηχανικοί ότι η χώρα στερείται ενός εθνικού, ενός ενιαίου σχεδιασμού για την διαχείριση των λεκανών απορροής. Οι μηχανικοί λένε ότι αυτοί οι αποσπασματικοί καθαρισμοί ρεμάτων που διαφημίζουν σε κάθε περίπτωση στο Facebook ότι καθάρισαν το ποτάμι και έκαναν έργα θωράκισης, είναι απλά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Το λένε και οι ίδιοι οι μηχανικοί του ΤΕΕ. Χωρίς έργα ορεινής υδρονομίας. Μικρά φράγματα στα βουνά για να κόβουν την ορμή του νερού, όπως λέει ο Κουρέτας. Ο Κουρέτας αυτό θέλει να κάνει, τον αφήνουνε, τον εμπλέκουν σε μαλακίες. Τον σέρνανε προχθές τον άνθρωπο, ενώ άλλα έλεγε, άλλα του έβαζαν στο στόμα. Άλλα έλεγε για το δικαστικό μέγαρο ο Περιφερειάρχης Κουρέτας, γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος ο Κουρέτας. Και κάποιοι εδώ στο Βόλο του βάζαν άλλα πράγματα ότι είπε στο στόμα, ενώ δεν τα είπε. Τον απασχολούν τον άνθρωπο, τον Κουρέτα, που θέλει να φτιάξει δυο πραγματάκια, τον απασχολούν σε μαλακίες. Τα διάφορα μαλακισμένα εδώ στη Μαγνησία.
οι διάφορες πατσαβούρες. Θα σας πάρει ο διάολος, ρε. Νομίζετε ότι είσαστε πάνω στο άλογο καβάλα. Μαλακισμένα είσαστε. Θέλει έργα ορεινής υδρονομίας, όπως λέει ο Κουρέτας. Μικρά φράγματα στα βουνά για να κόβουν την ορμή του νερού. Να μην κατεβαίνει με αυτή, όσο και νερό και να ρίξει. Όσο νερό και να ρίξει. Κοντέ αγοραστέ. Σκατόφατσα αγοραστέ. Εκατομμύρια ξόδεψες. Εκατομμύρια επί της θητείας σου φαγώθηκαν. Πού στο διάολο πήγαν αυτά τα εκατομμύρια, ρε, και τι έκανες? Μια τρύπα στο νερό έκανε σκοντοπίθα, ρε Λαρισέ. Έχει τα μούτρα και μιλά, τσόχλανε. Τόσα χρόνια δεν έπρεπε να έχεις κάνει εσύ έργα ορεινής υδρονομίας με τόσα χρήματα, τόσα εκατομμύρια. Βλαμμένο. Πήγες και έδωσε 18 εκατομμύρια για να φτιάξεις τον κήπο του αεροδρομίου της Κάθου, τσόχλανε. Σκατόφατσα αγοραστέ και δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, ρε τσογλάνη! Στο διάλο πρωί-πρωί!

Και ξέρετε, στα τεχνικά κλιμάκια ψιθυρίζεται έντονα και η οικονομική διάσταση του θέματος. Οι καθαρισμοί γίνονται συνήθως με απευθείας αναθέσεις, με γρήγορες διαδικασίες, λόγω δίθεν εκτάκτων αναγκών. Άρα κυκλοφορεί εύκολο χρήμα. Εύκολο χρήμα που κινείται γρήγορα. Τσογλάνια! Νομίζετε ότι δεν τα ξέρουμε? Τσογλάνια είσαστε, δεν σας λέω τυχαία τσογλάνια. Αντίθετα, η ολοκληρωμένη διευθέτηση ενός χυμάρου είναι ένα σύνθετο δημόσιο έργο που απαιτεί μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς, απαιτεί αυστηρό έλεγχο, απαιτεί χρόνο. Η πολιτική ηγεσία προτιμά διαχρονικά να χρηματοδοτεί τη διαχείριση της ζημιάς, δηλαδή αποζημιώσεις και πρόχειρα μπαλώματα, παρά την πραγματική πρόληψη. Διότι η πρόληψη δεν φέρνει άμεσα ψήφους, φαίνεται μόνο όταν δεν γίνεται η καταστροφή. Και το πιο εξοργιστικό, κυρίες και κύριοι, που συζητιέται στους διαδρόμους, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι ακόμη και όταν υπάρχουν τα χρήματα, το θεσμικό πλαίσιο είναι τόσο δυσκίνητο που μια μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 5, 6, 7 χρόνια για να εγκριθεί και να δημοπρατηθεί. Μέχρι να πέσουν υπογραφές, το ίδιο το ρέμα έχει αλλάξει μορφή από τις ενδιάμεσες πλημμύρες, καθιστώντας τη μελέτη που υπάρχει παροχημένη πριν καν εφαρμοστεί. Και αυτό τους λέω, καραμαλάκες. Είναι παλιά άνθρωποι. Παλιά άνθρωποι, είναι για τα βάθη της Αφρικής.

και να βλέπατε και κάτι άλλο τραγικό που φτιάχνουν κάτω στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Είχα μπει χθες το απόγευμα σε κάτι βίντεο που είναι σε εξέλιξη η κατασκευή αυτού του μεγάλου δρόμου που θεωρείται ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, και έτσι και σούπες μούπες το διατυμπανίζουν κιόλας, εννοώ το αυτόν τον περιβόητο ΒΟΑΚ, δηλαδή Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Και για να τον λένε έτσι, σημαίνει ότι η Νότιος Κρήτη απάκουρης άκρων δεν έχει δρόμο. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις τώρα τον Παύλο τον Πολάκη, τον είχα ρωτήσει προάλλες. Θέλω να πάω, του λέω, από τα Σφακιά στους Καλούς Λιμένες. Μπορώ? Μου λέει, τρελώσεις. Θα ανέβεις πάνω, λέει, στη Σούδα, και από εκεί θα πάρω στον από κάτω το δρόμο, το Βόρειο, και θα ανέβεις από ένα άλλο δρόμο για να πας στους Καλούς Λιμένες. Από κάτω, του λέω, με το ΚΑΙΚ πόσοι, πολύ κοντά, λέει, με το ΚΑΙΚ. Αλλά δρόμο δεν

που έβλεπα που έχουν στηθεί για την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ενώ το οδικό έργο προχωράει κανονικά και γρήγορα, όσο γρήγορα μπορεί να προχωράει ένα έργο στην Ελλάδα, σε κάθε περίπτωση, ενώ το οδικό έργο προχωράει, οι απαραίτητες παράλληλες διευθετήσεις όλων των χυμάρων που τέμνουν την εθνική οδό κάθετα. Ο βόρειος οδικός άξονας είναι από την ανατολικά, από την δυτική Κρήτη, από τον Κίσαμο, περνάει τη Σούδα, Ρέθυμνο, μέχρι εδώ κάτω στη Σιτία. Πέρα από την Ελούντα, στη Σιτία σας λέω. Και μέχρι τη Ζάκρη, στο Ζάκρη. Απέναντι από την Κάσο, την ανατολική πλευρά της Κρήτης. Λοιπόν, ενώ το οδικό έργο προχωράει, οι απαραίτητες διευθετήσεις των χυμάρων που τέμνουν την εθνική οδό έχουν μείνει πίσω. Αποτέλεσμα, τα νερά να εγκλωβίζονται σε διάφορα τεχνητά αναχώματα και να επιστρέφουν με ορμή προς τα χωριά, προς τους οικισμούς. Δηλαδή το έργο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης θα γίνει παγίδα και θα τους πνίξει. Το λαιμό μου, να εσείς οι μηχανικοί που ακούτε, πάρτε τους συναδέλφους σας κάτω στην Κρήτη. Θα σας πούν αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο ΒΟΑΚ είναι παγίδα. Εφόσον δεν υπάρχει διευθέτης χυμάρων που τέμνουν την εθνική οδό, η εθνική οδός θα τους πνίξει. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Εκτός από άσχετοι στην Ελλάδα, ας μην το λέμε, ας κάνουμε όλοι τους μαγκιόρους. Στην Ελλάδα όλοι στον τομέα μας είμαστε μαγκιόροι, είμαστε ειδικοί. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε οι δουλευταράδες. Κι όμως στην Ελλάδα επικρατεί η ανεπάρκεια σε όλους τους τομείς. Πλήρης ανεπάρκεια!

και μου στέλνουν κάποιοι μηνύματα με email και βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς που στέλνουν μηνύματα μέσα σε άκρες μου λένε, μα μιλά σοβαρά, ότι αν ξαναβρέξει λίγο παραπάνω ο Βόλος θα ξαναπλημμυρίσει. Βεβαίως. Είναι σίγουρο. Αν μιλάω σοβαρά, είναι σίγουρο. Ο Βόλος, αν δεχθεί, φίλες και φίλοι, ξανά ένα μεγάλο ύψος βροχής, είναι σίγουρο ότι θα πλημμυρίσει και πάλι. Διότι η πόλη, ο Βόλος, παραμένει ουσιαστικά ανοχήρωτη πόλη απέναντι σε ακραία φαινόμενα. Παρά το γεγονός, σας έλεγα και προηγουμένως, ότι έχουν περάσει 3 ολόκληρα χρόνια από τον Ντάνιελ και από τον Ηλία, η θωράκιση της περιοχής βρίσκεται ακόμη σε καθαρά πολύ πολύ πολύ αρχικό στάδιο. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Καταρχήν να σας πω δύο νούμερα. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι αρχές. Πρόσφατα η περιφέρεια Θεσσαλίας παραδέχτηκε, ψάξω να βρω το δελτίο τύπου να σας το πω ακριβώς πώς διατυπώθηκε σωστή διατύπωση σύμφωνα με την περιφέρεια. Η περιφέρεια Θεσσαλίας λοιπόν παραδέχτηκε επίσημα ότι η δυνατότητα διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, από ό,τι θυμάμαι και θυμάμαι καλά, στην περιοχή από το 15% που ήταν προ Ντάνιελ, προσέξτε, δυνατότητα διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων πριν τον Ντάνιελ ήταν στο 15%. Τώρα, λέει η περιφέρεια, είμαστε στο 40% σήμερα. Αυτό πώς μεταφράζεται? Αυτό μεταφράζεται ότι ο Βόλος είναι ακόμα, εφόσον λέει η περιφέρεια, στο 40% είμαστε σήμερα, άρα σημαίνει ότι ο Βόλος είναι ακόμη κατά 60% απροστάτευτος. Δηλαδή, αν έρθει μια νέα μεγάλη νεροποντή, το υπάρχον δίκτυο απλά δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Επίσημη ενημέρωση αυτή είναι. Βέβαια, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτές τις μέρες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα νέο έργο καθαρισμού των ρεμάτων και του Κρασίδωνα. Δεν βλέπετε μες στον Κρασίδωνα μηχανήματα ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ? 1 εκατομμύριο. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι οι καθαρισμοί της Κήτης, η απομάκρυση μπάζων και χωμάτων, αποτελούν απλή συντήρηση και όχι δομικό αντιπλημμυρικό έργο. Ο καθαρισμός δεν αλλάζει τη χωρητικότητα του χυμάρου, ούτε εμποδίζει το νερό να κατέβει με ορμή από το πύλιο. Τα μεγάλα σωτήρια έργα είναι αυτά που λέει ο Κουρέτας, τα έργα ορεινής υδρονομίας, δηλαδή τα μικρά φράγματα στα βουνά που θα κόβουν την ταχύτητα του νερού και θα συγκρατούν τα φερτά υλικά πριν αυτά φτάσουν στην πόλη. Αυτά όμως που τα ξεκίνησε ο Κουρέτας βρίσκονται στα χαρτιά. Γι' αυτό είμαι θυμωμένος με τον αγοραστό. Δεν έχει κάνει τίποτα. Ο Κουρέτας τώρα από την αρχή του πιάνει το πράγμα. Γιατί είναι σοβαρός ο άνθρωπος. Οι οριστικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον Κουρέτα προς το τέλος του 2026. Και τότε θα ακολουθήσει μετά η αναζήτηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και τότε θα ακολουθήσει, αν βρεθούν τα χρήματα, η δημοπράτηση. Μέχρι να πέσουν τα πρώτα μπετά στα βουνά, ο Βόλος κοιτάζει τον ουρανό και προσεύχεται. Κυρίες και κύριοι που μου στέλνετε μηνύματα και λέτε, μα είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν? Απλά πράγματα είναι. Μέχρι να πέσουν τα πρώτα μπετά στα βουνά, που μας είπε ο καθηγητής Κουρέτας, θα κοιτάζουμε προς τον ουρανό και θα προσευχόμαστε να μην βρέξει. Και αντί να κάνει αυτές τις μελέτες ο αγοραστός, πήγαινε και έδαινε τα χρήματα σε κατανάθεση, σε εργολάβους
να μην πω ποιους, για να φτιάξει το πράσινο στο αεροδρόμιο που πήρε η Φραπόρτ που πήγαινε η Γερμανία στη Σιάδο. Τσόγλανε! Και κάνε όσες μηνύσεις θέλεις! Θα πας και πολλές μπάσες!

οι τεχνικοί φορείς, και οι τεχνικοί φορείς, ξέρετε τι λένε, διαχρονικά, όχι τώρα μόνο, ότι οι χήμαροι του Βόλου, ο Κραυσίδωνας, ο Άναυρος, ο Ξηριάς, έχουν υποστεί τρομακτικές ανθρώπινες επεμβάσεις, μπαζώματα και στενώσεις στις εκβολές τους. Το ξέρετε εσείς ότι ο Κραυσίδωνας, η απόλυξη του Κραυσίδωνα δεν ήταν εδώ που είναι τώρα, αλλά έμπαινε μέσα από τα παλιά και χυνόταν στο παλιό λιμεναρχείο. Το ξέρετε εσείς αυτό? Ποιος από τους αρμόδιους το ξέρει? Κανένας. Γιατί κοιμούνται όρθιοι, δεν ψάχνονται. Σας το λέω από το ραδιοφωνάκι εδώ. Η απόλυξη η σημερινή του Κραυσίδωνα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Παρέμβαση είναι. Ο Κραυσίδωνα, γι' αυτό πλημμυρίζει το παλιό λιμεναρχείο. Εκεί ήταν οι εκβολές του Κραυσίδωνα, στο παλιό λιμεναρχείο. Περνούσε ανατολικά του οικισμού των παλαιών. Άρα λοιπόν έχουμε ανθρώπινες παρεμβάσεις, έχουμε στενώματα. Όταν ο τεράστιος όγκος λοιπόν νερού αναγκάζεται να περάσει μέσα από στενές συμπληγάδες, τολσίτη γέφυρα, πιο πάνω άλλη γέφυρα, η υπερχείληση είναι μαθηματικά βέβαιη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει υπερχείληση. Τι να πάμε τώρα στο δίκτυο των ομβρίων? Να σε έρθει εδώ πέρα ο Κοπάνας, που το έχει μάθει καλά τα τελευταία χρόνια σαν πρόεδρος ΔΕΙΑΒ. Το εσωτερικό δίκτυο των ομβρίων υδάτων, το εσωτερικό δίκτυο και η αγωγή της πόλης έχουν σχεδιαστεί με τεχνικά δεδομένα περασμένων δεκαετιών. Να φανταστείτε ότι ορισμένα κρατάνε από την ανοικοδόμηση μετά το 55. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι περιμένετε, θα τα έκανε ως διαμαγείας ο Κοπάνας ή ο Μπέος? Ο Μπέος μας έκανε, τον σλέβαγω εγώ, τουλάχιστον αν πέφτουν τα βοθρολίματα. Για μένα το μεγαλύτερο έργο του Μπέου είναι ο σλέβαγωγός ακαθάρτων. Όλοι οι προηγούμενοι δημοκράτες, δήμαρχοι του γλυκού νερού, με το που χαλούσε ο κεντρικός αγωγός εδώ στην Αθηνών με Λαρίσης, πήγαιναν όλα τα σκατά στη θάλασσα. Ο Μπέος το φτιάξε. Ήρθε ο Μπέος για να το φτιάξει. Και έχουν τα μούτρα και λένε για τον Μπέο. Λοιπόν, το εσωτερικό δίκτυο των ομβρίων έχουν σχεδιαστεί με εκείνα τα δεδομένα των περασμένων χρόνων. Δεν έχουν ούτε τη διατομή, ούτε τη χωρητικότητα να απορροφήσουν τα φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν τώρα, την τωρινή πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατρέπονται σε ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά έντονης βροχής, αφού οι διατομές είναι μικρές. Τι να σου κάνει ο Δήμος? Μα τα ξυλώσει όλα και να βάλει μεγαλύτερες διατομές. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όσο και να τα καθαρίσεις, δεν επαρκούν.

0: Τα ίδια έγιναν και στη Σκιάθο προχθές. Έριξε λίγο νερό παραπάνω και ψάχναν να βρουν τα τραπεζοκαθίσματα στην παραλία, πήγαιναν στη θάλασσα. Ψάχναν να βρουν στην Παπαδιαμάντη. Τι είναι η Παπαδιαμάντη, είναι. Δηλαδή η πλατεία στα Λόνια, το σχολείο είναι τα Λόνια της Σκιάθου, είναι η πλατεία του Σαν Μάρκο στη Βενετία. Μη γελάς μωρέ, έτσι είναι. Αυτά ψάχναν προθέστη. Ο Τζούμας πήγε κουλυμπώντας, λέει, από την Ταλόνια πήγε στην παραλία κουλυμπώντας μέσα στην Παπαδιαμάντη. Έκανε κρόουλ. Ήπτιο. Μη γελάς. Έκανε ήπτιο ο Τζούμας. Ναι, και ο Αλέκος ο Ευσταθίου το έριχνε κίτρινα σωσίβια. Τι λέμε ρε πρωί. Ο Ευσταθίου ο Αλέκος, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, αντιδήμαρχος τουρισμού, το έριχνε κίτρινα σωσίβια. Ναι, αυτά στη Σιάδο προθές. Και φώναζαν όλοι μαζί, φώναζαν.
1: Φίζα!
0: Η Παπαδιαμάντη ήταν χήμαρος. Τον πρόλαβα το χήμαρο προσωπικά, πιτσιρικά σήμερα και παίζαμε. Τον πρόλαβα, είχε το ξοντάκι οφύρια η Παπαδιαμάντη. Τον μπάζωσαν. Μπάζωσαν την Παπαδιαμάντη. Την μπάζωσαν. Τουλάχιστον από κάτω δεν φρόντισαν να φεύγει το νερό. Τίποτα. Σε μόλις μία ώρα έπεσαν προχθές 130 χιλιοστά βροχή στη Σκιάδο και έπνιξαν το κεντρικό πεζόδρομο. Τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, πίτες με γύρω. Χαμός έγινε. Και μετά λέγανε ακραίο φαινόμενο. Ακραίο φαινόμενο. Τι ακραίο φαινόμενο ρε. Και παλιά δεν έριχνε βροχή στη Σκιάθο. Πλημμύρισε ποτέ κανένα καλτερίμι στη Σκιάθο? Έφευγε το καλτερίμι το νερό. Το καλτερίμι ήταν ειδικό. Το καλτερίμι ρε. Η καλύτερη υδραυλική μελέτη ρε το καλτερίμι. Όλη τη Σκιάθο τζούμε πέντε και να την είχατε φτιάξει καλτερίμια. Το καλύτερο υδραυλικό έργο είναι το καλτερίμι. Έχετε πλημμυρίσει ποτέ καλτερίμι στη Σκιάθο? Μπαζωμένες ιστορίες, μπάζωμα. Γιατί στην Αγία Παρασκευή, μπάζωμα. Στον Τρούλο, μπάζωμα. Μπάζωμα στο μπάζωμα. Το έχετε καταντήσει στο νησί. Τζούμα, Ευσταθίου, το καταντήσατε. Βέβαια δεν φταίτε μόνο εσείς. Φταίνε όλες οι δημοτικές αρχές. Όλες οι δημοτικές αρχές.

Γι' αυτό τον πάω τον Κουρέτα και βλέπετε, καμιά φορά λέω καμιά καλή κουβέντα για τον Κουρέτα. Έχει πιάσει 2-3 πραγματάκια σαν σοβαρός άνθρωπος και τα έχει ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν θα σώσει τις πόλεις από τα ορεινές. Λοιπόν, ορεινοί τα μυευτήρες για να σταματήσει την ορμή των νερών προς τα κάτω, για να μην πνίγονται οι πόλεις. Αυτό το κάνει όμως μόνο ο Κουρέτας, είναι μόνος του. Θα δείτε τώρα πόλεμο που θα δεχθεί από το Μαξίμου. Το βλέπω, έρχεται.

Καλημέρα στην Αλόνισο. Καλημέρα στη Σκόπελο. Αρή. Καλημέρα στη Σκιάθο. Σπύρο, καλημέρα, πώς είσαι?

0: Φώτικο Φινά, καλημέρα, πώς είσαι? Δημητράκη Βιολέτα Μπάλαλας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέσα σε λίγα λεπτά, παιδιά, η Σκιάθος πνίγηκε και η Δημοτική Αρχή επαναπάβεται, λέει, έτσι μου έλεγε κάποιος προχθές, η Δημοτική Αρχή επαναπάβεται, μου είπε, στις δάφνες της τουριστικής σεζόν. Βέβαια η φύση ήρθε να την ξυπνήσει απότομα. Αλλά αυτό τώρα πώς εξηγείται, ότι η Δημοτική Αρχή της Σκιάθου, ο Τζούμας δηλαδή και ο Ευσταθίου, επαναπάβονται στις δάφνες της τουριστικής σεζόν? Δηλαδή ποιες δάφνες, πού νίκησαν, τι έκαναν αυτοί και επαναπάβονται στις δάφνες? Δηλαδή λειτουργείτε ρε εσύ Τζούμα Ευσταθίου, λειτουργείτε με τη λογική, όσο έχουμε τουρίστες πάμε καλά, όλα πάνε καλά, ρίχνοντας όλο το βάρος, όλη την ενέργειά σας στο επικοινωνιακό κομμάτι, ρίχνοντας όλο το βάρος στην προβολή και τη βιτρίνα του νησιού, κατασπαταλώντας χρήματα στο εξωτερικό για να έρθουν περισσότεροι τουρίστες. Αλλά ποιοι τουρίστες ήρθανε? Που επενδύεται δηλαδή στη Μόστρα και όχι στα θεμέλια? Επενδύεται στη Μόστρα Ευσταθίου και Τζούμα και τα θεμέλια είναι σαθρά, να πλημμυρίσατε προχθές. Δηλαδή προτιμώνται έργα που φαίνονται εύκολα στο μάτι του επισκέπτη, στο μάτι του ψηφοφόρου, δηλαδή καμιά ανάπλαση, τίποτα, κανένα φωτισμό, καμιά διοργάνωση φεστιβάλ, καμιά συναυλία, πακτολός χρημάτων, γιατί αυτά φέρνουν άμεσα θετικά σχόλια, Αντίθετα τα αντιπλημμυρικά έργα, η υπόγεια αγωγή, οι καθαρισμοί των φρεατίων είναι έργα αόρατα. Αυτά θάβονται κάτω από τη γη. Αυτά δεν προσφέρονται, Θοδωράκη, για φωτογραφίες στο Instagram, μέχρι να πλημμυρίσει ο τόπος, αλεκάκι. Με τα κίτρινα γυαλιά μου το πέισε υπουργός τουρισμού. Αλεκάκι, μπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrr Η νοοτροπία σας αυτή, Θοδωράκη, Αλεκάκη, η νοοτροπία σας, έλα μωρέ καημένε, καλοκαίρι είναι, δεν θα βρέξει, έλεγε ο άλλος. Υπάρχει μια διαχρονική χαλαρότητα. Υπάρχει ένας εφησυχασμός κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Οι αρμόδιοι όλοι απορροφώνται, κυρίες και κύριοι, τόσο πολύ από την καθημερινή διαχείριση του τουριστικού κύματος, που αναβάλουν, που αν θέλετε ξεχνούν τις βασικές αρχές συντήρησης, τις βασικές αρχές πρόληψης για το φθινόπωρο, για το χειμώνα. Έτσι λοιπόν τα πρωτοβρόχια βρίσκουν το νησί με ακαθάριστα δίκτυα, με βουλωμένα φρεάτια από τα σκουπίδια του καλοκαιριού. Και όταν ένα νησί όπως η Σιάθος σπάει ρεκόρ αφίξεων, το θέμα είναι ποιες αφίξεις έχουμε, ποιοι τουρίστες έρχονται. Η Δημοτική Αρχή νιώθει πολιτικά ασφαλής επειδή ήρθαν περισσότεροι τουρίστες. Δηλαδή πιστεύει ότι οι περισσότεροι τουρίστες κουκουλώνουν τις ελλείψεις στις υποδομές. Όμως το δωράκι, η λάσπη στην Παπαδιαμάντη ήρθε να αποδείξει ότι η φύση δεν συγκινείται ούτε από τα ρεκόρ των αφίξεων, ούτε από τα γεμάτα ξενοδοχεία. Εν ολίγης, τι θέλω να σας πω. Αυτό το επαναπαύουμε στις δάφνες της τουριστικής σεζόν σημαίνει ότι κλείνω τα μάτια στα μεγάλα, κλείνω τα μάτια στα δομικά προβλήματα του τόπου, επειδή με μεθάει η εφήμερη επιτυχία του καλοκαιριού των πολλών αφίξεων. Και όταν τελικά έρχεται η μπόρα, τρέχω να κρυφτώ πίσω από το επιχείρημα της κλιματικής αλλαγής. Έριξε νερό 20 αιτίες. ακριβώς εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση, ακριβώς εδώ βρίσκεται η ψευδέστηση της πρόοδου. Θέλετε να σας το πω και αυτό, θέλετε ειδική ανάλυση, πολύ ευχαρίστως. Θοδωρή, πάρ' τηλέφωνο τον Αλέκο, είναι συντονισμένος. Φορέστε κίτρινα μπρατζάκια, φορέστε γυαλιά, πάρτε καφεδάκια και καθίστε να σας τα πω. Θοδωρή Τσούμα, Ευσταθίου, μεγάλη αντιδήμαρχη του τουρισμού.
1: Κάθε φορά
0: άχρηστη ανεπαρκής,
1: μέσα στα δυο σου μάτια νομίζω πως του ουρανού διαβαίνω τα μπαλά.
0: Ευσταθίου, όσο προσωπικά γνωρίζω από πυρηνική φυσική, άλλο τόσο εσύ Ευσταθίου γνωρίζεις από τουρισμό.

0: Δημητράκη Μανώλη, στείλε ένα καφέ απάνω ρε. Θα κάνω μάθημα τώρα στο Τζούμα και στον Εσταθείο. Κάνω σεμινάριο, σεμινάριο. Στα μάτι Περίζη, Σκόπελο, συντονίσου να γελάσεις.
1: Έλα με στην καρδούλα.
0: Ξυπνήστε και τον Πρεβεζάνο, τον γιατρό, να γελάσει κι αυτός.

0: Επαναπαυθήκατε λοιπόν στις δάφνες της τουριστικής σεζόν, Θοδωρή. Δηλαδή κλείσατε τα μάτια, αρεσί Αλέκο, στα μεγάλα αυτά προβλήματα του νησιού, επειδή σας μεθάει η δήθεν εφήμερη επιτυχία των πάρα πολλών αφήξεων. Εδώ ακριβώς κρύβεται, γιατί είσαστε άσχετοι και οι δύο, άσχετοι, τυχαία βρεθήκατε στη Δημοτική Αρχή. Εδώ ακριβώς κρύβεται η μεγάλη αντίφαση και η ψευδέστηση που διακατέχεστε, ψευδέστηση της προόδου. Αυτό το μοντέλο ρε εσείς του μαζικού Άρη Δερβαίνη, Άρη Δερβαίνη συντονίσου. Αυτό το μοντέλο του μαζικού all inclusive τουριστικού, συγγνώμη, τουρισμού, αποτελεί το πιο ουσιαστικό θέμα. All inclusive. Η ανάπτυξη της βιτρίνας ρεσής συγκρούεται με τοπικά με την αντοχή των υποδομών. Εσείς στη βιτρίνα και απ' την άλλη η ουσία, οι υποδομές. Αυτό που πλασάρετε εσείς σαν πρόοδο με βάση τους αριθμούς των αφήξεων, εκεί κρύβονται όλες οι παγίδες. Αυτό το all inclusive είναι η μεγάλη οικονομική φούσκα που έσπασε. Έσπασε και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι εδώ και χρόνια. Για μια δημοτική αρχή Ευσταθείου, εσύ καλά κάνεις, οικονομάς. Ευσταθείου, σου βγάζω το καπέλο σε αυτό. Καλά κάνεις, οικονομάς. Αντιδήμαρχος τουρισμού της Κάδωμος δεν μπορεί να είσαι. Εσύ καλά κάνεις, οικονομάς, Ευσταθείου. Αντιδήμαρχος Κάδωμος δεν μπορεί να είσαι. Για μια δημοτική αρχή, οι χιλιάδες all inclusive τουρίστες είναι ένα ωραίο νούμερο για να κάνετε προπαγάνδα, να κάνετε ρεκλάμα, να γράφετε δελτία τύπου. Για την τοπική αγορά όμως, είναι τουρισμός της φωτογραφίας. Οι επισκέπτες αυτοί, οι all inclusive, οι επισκέπτες αυτοί μένουν κλεισμένοι στα μεγάλα ξενοδοχεία. Καταναλώνουν εκεί τα χρήματά τους και δεν κυκλοφορούν στα μικρά μαγαζιά της οδού Παπαδιαμάντη ή στις τοπικές επιχειρήσεις. Η τοπική οικονομία στεγνώνει, αλλά ο Δήμος πανηγυρίζει για τα ρεκόρ αφήξεων. Βγαίνουν από τα μεγάλα ξενοδοχεία οι τουρίστες all inclusive, πηγαίνουν στα μάρκετ, γι' αυτό ανοίξατε και Lidl στη Σκιάθο, πηγαίνουν στα μάρκετ, ψωνίζουν και γυρίζουν στα ξενοδοχεία για να καταναλώσουν αυτά που πήραν από τα μάρκετ. Στα μαγαζιά, στην εστίαση δεν πάει κανένας. Η τοπική οικονομία στεγνώνει και ο Δήμος πανηγυρίζει για ρεκόρ αφήξεων. Τόση τέτοια ανεπάρκεια Ευσταθείου. Σαν ανεπάρκεια, σαν αντιδήμαρχος τουρισμού. Σαν επαγγελματίας του είδους είσαι πρώτος. Χαζός δεν είσαι. Έξυπνο να γίνεις και αντιδήμαρχος τουρισμού για να έχεις και τον έλεγχο εκ των έσω. Αλλά πού να πάρει χαμπάρι ο Θοδωράκης, μάλλον Θοδωράκης έχει πάρει χαμπάρι και αυτός κάνει και δουλειά του. Οι σκιαθίτσες και οι σκιαθίτες κοιμούνται όρθιοι. Όταν λοιπόν, όταν γεμίζεις Αλεκάκι, το ξέρω ότι στριμώχνεσαι. Αλεκάκι, το ξέρω ότι βρέθηκε ένας τρελός και λέει την της αλήθειας τώρα και εσύ στριμώχνεσαι. Πιέζεσαι, το ξέρω, Αλεκάκι. Όταν λοιπόν γεμίζεις, Αλέκο, ένα νησί με διπλάσιο ή τριπλάσιο πληθυσμό από αυτόν που αντέχει, πιέζεις τις υποδομές στα όρια τους. Το δίκτυο ίδρευσης, η αποχέτευση, η διαχείριση των σκουπιδιών, τα φρέατα ομβρίων υδάτων δουλεύουν στο 200% όλο το καλοκαίρι. Όταν λοιπόν το σύστημα κουράζεται, όταν το σύστημα μπουκώνει από την υπερκατανάλωση και τα κατάλοιπα της σεζόν, η πρώτη φθινοπορεινή βροχή απλά βρίσκει μια πόλη τελείως εξαντλημένη, μια πόλη έτοιμη να λυγίσει. Οι τεχνικοί φορείς και οι πολεοδόμοι φωνάζουν ότι πραγματική πρόοδος, Αλέκο, δεν είναι να φέρνεις περισσότερους ανθρώπους, αλλά να μπορείς να τους φιλοξενήσεις με ασφάλεια. Αν λοιπόν το νησί δεν έχει σύγχρονο οδικό δίκτυο, αν το νησί δεν έχει θωρακισμένους χυμάρους, αν στη σκιάθο το νερό της βροχής πνίγει το κέντρο, τότε η μετατροπή του νησιού σε ένα απέραντο all inclusive ξενοδοχείο δεν είναι πρόοδος. Είναι αλόγιστη εκμετάλλευση που υποθηκεύει το μέλλον του τόπου Ευσταθίου και πρέπει από αντιδήμαρχος τουρισμού να τσακιστείς και να φύγεις Ευσταθίου. Και το συμπέρασμα είναι απλούστατο. Όταν όσο η αυτοδιοίκηση μετράει την επιτυχία με κεφάλια τουριστών και όχι με μέτρα αντιπλημμυρικών αγωγών, Θοδωρή, άχρηστε, Θοδωράκη, δεν καείς για δήμαρχος, τι να κάνουμε τώρα, είσαι ανεπαρκής, είσαι λιποβαρής, είσαι κοντός, δεν καείς για δήμαρχος, ανεπάρκεια. Όσο λοιπόν η αυτοδιοίκηση μετράει με κεφάλια την επιτυχία, με κεφάλια τουριστών και όχι με μέτρα αντιπλημμυρικών αγωγών, η υποτιθέμενη πρόοδος, όπως τη φαντάζεσαι Θοδωρά και εσύ και ο Αλέκος, θα βουλιάζει στην πρώτη λάσπη, αφήνοντας τους ντόπιους επιχειρηματίες να πληρώνουν το μάρμαρο. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση, Αλέκο, το συνεχίζω, Αλέκο, έχω καφέ, μου φάναν καφέ καινούριο τώρα, φρέσκο, και σκέφτομαι περισσότερο τώρα. Αλέκο, εκεί στα 3 μέτρα, μην κουνηθείς, μην κινείσαι, μην κινείσαι Ευσταθίου. Συνεχίζω το πυροβολισμό, κάτσε εκεί να τα ακούσεις τώρα, Ευσταθίου, κάτσε εκεί, μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι που μου το πες αντιδήμαρχος τουρισμού. Σου είπα, για την τσέπη σου καλός είσαι. Για την τσέπη σου είσαι καλός. Για τη δήμαρχος, για τα κοινά δεν κάνεις. Γιατί μας δουλεύεις ψηλό γαζί. Και τι δουλειά έχουμε τη Σιάδο, άκουσα να λες, Ευσταθίου. Τι δουλειά έχουμε τη Σιάδο. Έχεις δουλειά εσύ με τη Σιάδο και δεν έχω εγώ. Ευσταθίου, έχεις δουλειά εσύ ο ξένος με τη Σιάδο και δεν έχω εγώ ο σκιαθήτης. Καταρχήν Ευσταθίου, είμαι δημότης Σιάδο. Πήγαινε να έχεις τα κοιτάπια και θα με βρεις, και εμένα και τον Αντώνη. Είσαι εσύ, έχεις εσύ λόγο για τη Σιάδο και δεν έχω εγώ. Τι λες ρε ανεπαρκέστατε, σου είπα, όσο ξέρω εγώ από πυρηνική φυσική, άλλο τόσο ξέρεις εσύ από... Απλά σου έκατσε από τουρισμό. Είσαι άσχετος από τουρισμό. Είσαι σχετικός μόνο για την τσέπη. Η σύγκρουση λοιπόν, Ευσταθίου, κάτσε εκεί, μην κουνιέσαι καθόλου. Η σύγκρουση ανάμεσα στο μοντέλο του Ευσταθίου του All Inclusive και την επιβίωση της τοπικής αγοράς στη Σιάδο, και όχι μόνο στη Σιάδο και σε άλλα νησιά, βρίσκεται πλέον στο σημείο μηδέν. Η σύγκρουση βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Γι' αυτό σου λέω, έχει τελειώσει το μοντέλο αυτό, έχει τελειώσει η θητεία σας Ευσταθίου, απλά δεν το έχεις αντιληφθεί. Μάλλον το έχεις αντιληφθεί, γι' αυτό και έγινε σε αντιδήμαρχος τουρισμού. Οι τουριστικοί φορείς, οι τοπικοί επιχειρηματίες δεν κρύβουν την οργή τους. Μιλάω κάθε μέρα μαζί τους. Καθώς βλέπουν να σηκώνουν το βάρος των υποδομών χωρίς το ανάλογο αντίκρισμα στα ταμεία των επιχειρήσεών τους. Η Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης στη Σκιάδο, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εμπορίου, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων σουβενίρ στην οδό Παπαδιαμάντη και το λιμάνι καταγγέλουν ότι η κίνηση στα μαγαζιά τους παρουσιάζει σημαντική πτώση παρά τα ρεκόρ αφίξεων. Οι all inclusive τουρίστες μετακινούνται με προγραμματισμένα λεωφορεία των πρακτορείων απευθείας από το αεροδρόμιο Αλέκο στα μεγάλα ξενοδοχεία και αντίστροφα. Η επαφή τους με την τοπική αγορά περιορίζεται συχνά σε μια σύντομη βόλτα για φωτογραφίες, χωρίς να ξοδεύουν ούτε για φαγητό ούτε για ψώνια. Αλέκο. Στα πηγαδάκια των εμπόρων, ήρθα προχθές, τ' άκουγα. Δεν με γνωρίζετε, έχω χάσει κιλά και δεν με γνωρίζει κανένας σας. Κυκλοφόρησα στην παραλία, μίλησα με καταστηματάρχες. Στα πηγαδάκια των εμπόρων σχολιάζεται καυστικά ότι ενώ οι μεγάλες all inclusive μονάδες παράγουν τόνους σκουπιδιών και επιβαρύνουν το δίκτυο αποχέτευσης και ίδρευσης, το οικονομικό βάρος της διαχείρισης και των δημοτικών τελών πέφτει δυσανάλογα στις πλάτες των μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Θοδωρή, νομίζω ότι κοιμόμαστε όλοι όρθιοι, ότι όλοι θα κάνουν τα χασμούσια σου. Οι ντόπιοι νιώθουν ότι επιδοτούν με τα δημοτικά τους τέλη τις υποδομές που καταναλώνουν οι μεγάλοι τουριστικοί κολοσσοί. Οι τουριστικοί φορείς, ενώσεις ξενοδόχων, εμπορικοί σύλλογοι που βλέπουν μακριά, ζητούν πλέον επιτακτικά την εφαρμογή ορίων στην φέρουσα ικανότητα του νησιού. Στην φέρουσα ικανότητα του νησιού. Θες να στο αναλύσω αυτό, Θοδωρή? Γιατί πιτσιρικάς μου λέγανε δεν πήγαινε στον Μπούρτζι, είχες απουσίες από τα μαθήματα. Η πρόταση λοιπόν περιλαμβάνει το πάγωμα νέων κλινών all inclusive, τον περιορισμό των αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb και κυρίως την θέσπιση ενός πράσινου τέλους αναεπισκέπτη, το οποίο θα πηγαίνει υποχρεωτικά και αποκλειστικά σε έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά, ίδρευση, βιολογικούς καθαρισμούς, που αν πάω ρε εσύ στις Βρυξέλλες και τους πω ότι από την πόλη της Σκιάθου μέχρι τις Κουκουναριές 13 χιλιόμετρα δεν υπάρχει απογοητευτικό δίκτυο βιολογικός καθαρισμός, θα σας φύγουν φυλακή ρε εσύ εκεί στην Αγία Ελένη, στο Eagle Channel. Η βασική λοιπόν διεκδίκηση των φορέων, άκου Θοδωρή, τι μου λέγανε οι καταστηματάρχες. Η βασική διεκδίκηση των φορέων είναι η αλλαγή της στρατηγικής προβολής του νησιού. Αντί ο Δήμος να ξοδεύει χρήματα για να φέρει τσάρτερ των 200 ευρώ, προτείνεται η στόχευση σε ανεξάρτητους ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, ο περιπατητικός, όπως ο γαστρονομικός τουρισμός. Αυτοί οι επισκέπτες κινούνται μέσα στην πόλη, νοικιάζουν αυτοκίνητα, τρώνε στις ταβέρνες, στηρίζουν έμπρακτα την τοπική οικονομία χωρίς να προκαλούν το έμφραγμα που φέρνει ο μαζικός τουρισμός. Θοδωρή, Αλέκο, θέλετε να σας αναλύσω τι σημαίνει μελέτη φέρουσας ικανότητας για το νησί? Γιατί μου λέγανε, Αλέκο, ότι ούτε εσύ πήγαινε στο σχολείο κανονικά, έκανες τις απουσίες. Ανεπάρκεια σχέτη είσαστε και οι δυο. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για σας. Το 2020 είναι κοντά για να σας στείλουμε στον Αγύριστο. Μπαλαλά, ετοιμάσου, είσαι υποχρεωμένος. Δημήτρη Διολέτα, ετοιμάσου, είσαι υποχρεωμένος.
1: Μόνος μου κι απόψε θα τα πιω.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. 11 και 9 λεπτά. Πάμε λοιπόν στην ανοιχτή γραμμή. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να μας πείτε, αν υπάρχει κάποιο τοπικό που θέλετε να προωθηθεί, αλλά να είμαστε, να βάλουμε ο καθένας το λιθαράκι του, έτσι. Μην περνάει τζάμπα ο ραδιοφωνικός χρόνος. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Ήθελα να κάνω για τα σχολεία λίγο να πούμε για τη μετακίνηση των μαθητών.
0: Τι πάθατε, για πείτε.
1: Εμάς το παιδί πάει στο Φυτόκο σχολείο, στις τεχνικές σχολές.
0: Ναι.
1: Ακόμη δεν τους έχουν δώσει πάσο από το σχολείο. Βέβαια είναι μαθητές τα παιδιά. Από το λεωφορείο τους ζητάνε να πληρώσουν διπλό εισιτήριο, γιατί έχουν το κόκκινο το μαθητικό, και λέει αφού δεν έχετε πάσο, λέει, δεν θα δώσετε, λέει, διπλό εισιτήριο. Ένα 60 πόσο έχει. Δεν γίνεται να πληρώνουμε κάθε μέρα, ούτε έχουμε τη δυνατότητα βέβαια, δεν έχουμε αυτοκίνητο, ούτε οι βενζίνες είναι για να πηγαίνουν έρχεσαι κάθε μέρα πέρα δόθε. Και από τη Δευτέρα, λέει, και μετά είναι, από τη Δευτέρα τάξη και μετά, ότι τα παιδιά δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση από κάποιο χιλιόμετρο και πάνω, που εμείς τα πληρούμε. Αλλά το οποίο αυτό ακόμη, λέει, δεν έχει γίνει μίσθωση, λέει, ακόμα των λεωφορείων για τη δωρεάν μετακίνηση. Σε αποτέλεσμα να πηγαίνουμε τα παιδιά με δικά μας οχήματα ή με δανεικά, είτε με τα φορτώνουμε σε γειτόνους και σε τέτοια πράγματα. Αν μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη κάτι, γιατί ο ένας έχει τον παλάκι στον άλλον.
0: Εσείς που μένετε?
1: Εμείς μένουμε Νέα Δημητριάδα.
0: Νέα Δημητριάδα. Και περνάει από εκεί ποιο λεωφορείο? Από πού ξεκινάει δηλαδή?
1: Δεν το θυμάμαι τώρα ποιο περνάει από εκεί το...
0: Ναι, από πού ξεκινάει? Είναι σχολικό το λεωφορείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι σχολικό, ναι, ναι. Δεν ξέρω, τώρα βγαίνει το παιδί στον δρόμο και το παίρνει, δηλαδή το λεωφορείο. Παίρνει το λεωφορείο, δηλαδή.
0: Από τη Γιάννη Δήμου περνάει?
1: Από τη Γιάννη Δήμου, ναι, ναι.
0: Γιάννη Δήμου και ανεβαίνει για το Φυτόκο.
1: Ναι.
0: Και τους είπαν ότι δεν υπάρχουν πάσα. Λοιπόν, άσε να το ψάξω, αγαπητέ φίλε, και να δώσω μια απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Οκ, εντάξει, σας ευχαριστώ
0: να
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Για εδώ που υπάγεται το θέμα αυτό, είναι σε αυτή την μεταξύ περιφερειακής ενότητας και αστικού κτέλ. Έχει έρθει το permission, τι έχει γίνει. Τα υπόλοιπα ξεκίνησαν εδώ που πηγαίνουν από Αγίους Αναργύρους, πηγαίνανε για το σχολείο, για το σχολικό.

Πάνε οι γονείς στο γραφείο του. Λοιπόν, αντί να μου... Και κάπως τον είδα κουμπωμένο τον Ευαγγελινά. Δεν ξέρω, Ευαγγελινέ, σου είπε ο Τριαντόπουλος να μην μου μιλάς. Ευαγγελινέ, σου είπε ο Τριαντόπουλος να μην μου μιλάς. Σας πάρει ο Αγύριστος και τους δυο μαζί. Δεν το έχω σε πολύ, Ευαγγελινέ. Πιάς και πες την αλήθεια εδώ πέρα. Σε τι συμφωνία είσαστε? Ποιος πιέζει ποιον? Εσύ την περιφέρεια? Η περιφέρεια δεν έχει πάρει το permission από την κεντρική διοίκηση? Τι στο διάολο συμβαίνει? Ποιες θα μας τα πεις? Κάνετε όλη πολιτική σε βάρος των μαθητών? Το παίζετε όλοι μάγκες με δημοσιοσχεσίτες? Κάνετε παρέα με τους βουλευτάδες και το παίζετε ότι είσαστε μαγκιόροι? Ευαγγελινέ, με μένα αυτά δεν περνάνε. Αυτά να τα κάνετε αλλού.

0: γελάτε όλοι μάγκες. Το παίζετε όλοι παράγοντες στην πόλη. Το παίζετε παράγοντες στην πόλη. Κούνα που σας κούναγε, Βαγγελινέ. Θα βγεις να μας πεις την αλήθεια. Τι σημαίνει με τα δρομολόγια και τους μαθητές. Εμείς πάντοτε είμαστε δίπλα στο αστικό κοκτέιλ. Εσύ δεν είσαι. Μη σας πάρει και σας σηκώσω όλους μαζί. Νομίζετε ποιοι είσαστε, τίποτα δεν είσαστε. Τριαντόπουλε, επειδή σε βλέπω τακτικά με τον Ευαγγελινό. Τρελός παπάς σας βάφτισε. Κανονίστε την πορεία σας. Παρακαλώ στο 61.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς και στους
1: ακροατές. Ένα άλλο πάλι ζήτημα φλέγων είναι ο καθαρισμός των ποταμιών. Ο καυσίγνωνας Γιώργο από ό,τι είδα.
0: Από το πρωί αυτά δεν λέω. Εσύ τώρα ξύπνησε εσύ.
1: Όχι, δεν ξύπνησα.
0: Πρόσεξε να μου πεις γιατί τα είπα όλα. Πρόσεξε.
1: Δεν σε άκουγα από το πρωί.
0: Δεν άκουγες. Άντε καλημέρα αφού δεν άκουγες. Δεν άκουγες από το πρωί και βγήκες να μου πεις για τα ποτάμια. Από τη στιγμή μου τα έχω κάνει ανάλυση 3 ώρες για τα ποτάμια λέω. Το καθαρισμό θα μου πεις. Εδώ μιλούσα για διευθέτη χυμάρα το πρωί. Τζάμπα τα έλεγα. Απλά θέλει ο καθένας να λέει τα δικά του.

είστε απογοητευτικοί. Είστε απογοητευτικοί, αλλά εμένα δεν με αφορά. Εμένα με αφορά αυτά που πρέπει να πω για τους αρμόδιους. Βέβαια εσείς πάτε και τους ψηφίζετε, καλά να σας κάνουν. Σε ό,τι με αφορά όμως, δεν καταλαβαίνω Χριστό τίποτα. Θα τους αλέω εδώ πέρα μέχρι τελευταίας ρανίδας. Με όλους τους χλεχλέδες του πολιτεύεστε δίθεν.

0: ένας από τους πολιτικούς που πράγματι είναι ενημερωμένος για όλα, άσχετα τι ρόλο έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τουλάχιστον είναι ενημερωμένος. Τον άκουσα προχθές να εκφράζεται για ένα θέμα, να εκφράζεται συγκεκριμένα για τον Κασιδιάρη, για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης, λέει ο συγκεκριμένος πολιτικός, ο Κασιδιάρης θα αναταράξει τα νερά. Θα έχουν πρόβλημα όλοι. Ο πολιτικός αυτός δεν είναι άλλος από τον Καρατζαφέρη. Γιώργος Καρατζαφέρης. Μεγάλη Αλεπού. Βέβαια, ο Καρατζαφέρης ευθύνεται για αυτό το αστροπελέκι τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη. Ο Καρατζαφέρης είναι αυτός που ευθύνεται για το άλλο αστροπελέκι το Βορύδη. Ο Καρατζαφέρης είναι αυτός που ευθύνεται για τον πιτσιρικά το γιο του Κώστα του Πλεύρη, το Θάνο τον Πλεύρη. Πού Παναγία μου. Ο Καρατζαφέρης είναι αυτός που ευθύνεται για τον Βελόπουλο. Και τον άκουσα προχθές να κάνει πρόβλεψη. Δεν το επιτυχία. Ο Καρατζαφέρης είναι ενημερωμένος επί των πάντων. Καρατσεκαρισμένο αυτό. Επί των πάντων. Και ο συγχωρημένος ο αδερφός του Σπύρος είχε ενημέρωση, αλλά είχε ενημέρωση από τους φοβερούς του επαγγέλματος, ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, αλλά τούτος εδώ ο αδερφός του, ο μικρότερος, ο Γιώργος, έτυχε να έχει, να είναι μέσα σε όλα. Και τον άκουσα να λέει προχθές.
1: Αυτός είναι ένας νέος παράγοντας που μπαίνει στην πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι είναι όχι φότσαλο, είναι μια κοτρώνα που πέφτει μια λίμνη και θα αναταράξει τα νερά.
2: Γιατί πιστεύετε ότι θα τον αφήσουν να κάνει κόμμα? Δεν μπορεί να ηγηθεί, μπορεί να είναι υποψήφιος όμως.
1: Εάν η πολιτεία θελήσει να δημιουργήσει προσκόμματα, τότε υπηρετεί μια κολοβή δημοκρατία. Αυτά θα τα έλεγα έστω και αν ήταν κάποιος άλλος από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί. Όταν μιλάμε διεκδικεί 500-600.000 ψήφους, δεν μπορεί τόσοι άνθρωποι να είναι ανώριμοι ή παλιά άνθρωποι. Να σεβαστούμε τον κόσμο. Να πάμε. Και αν βγει ο Κασιδιάρης, θα δούμε τεράστιες αναταράξεις. Θα έχει πρόβλημα ο Βελόπουλος. Θα έχει πρόβλημα
2: η Λατινοπούλου.
1: Θα έχει πρόβλημα η Κωνσταντοπούλου. Θα έχουν πρόβλημα πάρα πολύ.
0: Εάν τα κόμματα δημιουργήσουν προσκόμματα να μην κατέβει υποψήφιος ο Κασιδιάρης, τότε θα υπηρετήσουν μια κολοβή δημοκρατία. Δηλαδή τον Κασιδιάρη, λέει ο Καρατζαφέρης, τον ψηφίζουν 500, 600, 700.000 κόσμο. Αυτός ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, γουστάρει τον Κασιδιάρη. Θα τους απαγορεύσετε εσείς να μην γουστάρουν τον Κασιδιάρη? Ποιοι είσαστε εσείς? Υπηρετείτε κολοβή δημοκρατία? Και αν κατέβει ο Κασιδιάρης, θα έχουν όλοι πρόβλημα. Όλοι πρόβλημα. Ο Καρατζαφέρης αυτά δεν τα λέει τυχαία. Ο Καρατζαφέρης ποτέ δεν μιλάει τυχαία. Το καλέσουμε αύριο ή μεθαύριο. Βέβαια τις τελευταίες μέρες βγήκε σχεδόν σε όλους κάτω στην Αθήνα, αλλά εμείς θα το ρωτήσουμε άλλα πράγματα. Ο Καρατζαφέρης ποτέ δεν μιλάει τυχαία. Άρα σημαίνει ότι έρχεται. Έρχεται. Τουλάχιστον να μην έρθει κι αυτός, ενώ του Κασιδιάρη, σαν κομμάτι του συστήματος. Ας έρθει σαν ανεξάρτητη μεμονωμένη να τους πηδήξει όλους να τελειώνουμε.

0: μονοπάτι με στη λάθος εποχή. Το καλύτερο κομμάτι της ζωής.
1: Καλημέρα στο Λονδίνο. Να σε καλά, φίλε μου.
0: Το

0: Σας είπα, αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε, πολύ ευχαρίστως. Εάν όχι, μην απασχολεί το ραδιοφωνάκι, ας να πούμε εμείς. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη.
0: Ορίστε.
1: Κύριε Γεωργή.
0: Καλημέρα, κάτι ουσιαστικό λέω, αλλά δεν είναι. Και να παρακολουθείτε, αν παρακολουθείτε έχει καλώς. Όμως δεν παρακολουθείτε την εκπομπή, δεν θα βάλει το ξυπνητήρι πότε θα πέρασει η ώρα να βγείτε να μιλήσετε εσείς. Τρελαθούμε τώρα.
1: Σε μένα απευθύνεστε.
0: Γενικά μιλάω, ρε Συμπέτρο. Γενικά, από το πρωί 3 ώρες αφιέρωσα για τη διευθέτηση χυμάρων. Και μου βγαίνουν τώρα 12 παρά να μου πούνε ότι θα κάνουν ανάλυση αυτή τον καθαρισμό των ρεμάτων. Ατρελαίνεσαι δηλαδή. Γι' αυτό πάμε και τα διαόλου.
1: Γιώργο μου, αυτό είναι γενικό το φαινόμενο, οπότε μην εκνευρίζεις, μην χαλάσεις τη ζαχαρένια σου. Είναι δύσκολο να επανέλθει η κατάσταση, οπότε τη δεχόμαστε όπως είναι και προσπαθούμε τουλάχιστον να ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Πάνω απ' όλα από εμάς, τους ίδιους και μετά για τους άλλους. Αν και είναι δύσκολο να επέμβεις εκεί που έχει φτάσει η κατάσταση. Τέλος πάντων. Γιώργο, έχω παρατηρήσει ένα, μάλλον μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Αυτό τους έλεγα για το, δεν άκουγες ραδιόφωνο.
1: Όχι, άκουγα, λίγο άκουσα τώρα στο τέλος γιατί ήμουν...
0: Εσύ δεν ήσουν τώρα τελευταία κάτω στην Κρήτη.
1: Ήμουνα.
0: Ωραία. Και τους έλεγα λοιπόν ότι ο ΒΟΑΚ, βόρειος άξονας η καινούργια εθνική οδός που φτιάχνουν στην Κρήτη, θα είναι η παγίδα για να τους πνίξει. Λοιπόν, ο ΒΟΑΚ, πάνω στο ΒΟΑΚ θα σπάνε όλοι οι χήμαροι, όλοι οι κάθετοι χήμαροι. Ο ΒΟΑΚ είναι παράλληλος από το Κίσαμο μέχρι το Ζάκρε που πήγες εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, λοιπόν, διασχίζει όλη τη Βόρεια Κρήτη. Όλα τα ποτάμια, όλοι οι χήμαροι θα προσκρίνουν. Δεν έχει γίνει διευθέτηση κανένας χήμαρου. Καμιά διευθέτηση. Όλα τα ποτάμια θα ξεσπάνε πάνω στην εθνική οδό της Κρήτης και θα επιστρέφουν στους οικισμούς και θα πνίγουν όλα τα χωριά της πεδιάδας.
1: Και είναι ούκο λίγοι οι χήμαροι.
0: Χαμός.
1: Δεδομένου του γεγονότος ότι η Κρήτη είναι ένα νησί βουνό. Όχι βουνό, βουνά. Και τα βουνά μεταξύ τους δημιουργούν χαράδρες, δημιουργούν φαράγγια. Κάθε 10 χιλιόμετρα, 15-20 βλέπεις φαράγγι τάδε. Αυτά τα φαράγγια λοιπόν είναι δυνάμοι χήμαροι, οι οποίοι απολύγουν λογικά στη θάλασσα. Η νότια, η βόρεια.
0: Που αυτοί εκεί πέρα κάτω, ρε Συμπέτρο, έπρεπε να τα είχαν φτιάξει όλα στην εντέλεια. Είχαν τη δυνατότητα. Έχουν μοχλούς ποιήσης στην Κρήτη να τους παιδεύουν τους πολιτικούς, να κρίνονται οι μελέτες, να υλοποιούνται όλα αυτά τα έργα. Κι όμως είναι 100 χρόνια πίσω. Δυστυχώς.
1: Γιώργο, γιατί η πίεση στους πολιτικούς συνήθως γίνεται δια ίδιων όφελος και όχι δια των κοινών όφελος. Αυτό είναι κάτι το οποίο, μια παθογένεια της πατρίδας, την οποία είναι δύσκολο να την παλέψεις. Λοιπόν, εκείνο που μου έκανε εμένα όμως εντύπωση, πέρα από αυτό που λες είναι 100% αληθές και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν στο μέλλον, αλλά εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αυτές οι θεομηνίες ξεσπάν επιλεκτικά σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Δηλαδή δεν είναι ότι μια εδώ, έγινον τάμιν εδώ, κάτι αντίστοιχο, γιατί έτυχε να είμαι στην Κρήτη, έφυγα βέβαια πριν γίνει ο κακός χαμός, αλλά τις 3 μέρες από τις 4 που ήμουν εκεί ήταν η κατάσταση, δηλαδή έπιανε μια βροχή η οποία θύμιζε κάτι με κατακλυσμό, αλλά αυτό σταματούσε βέβαια. Και βέβαια εκεί που ήμασταν με σπίτι είχε ένα υψόμετρο, δεν το καταλαβαίναμε, αλλά το καταλαβαίναμε διότι μάλλον το διαπιστώναμε, διότι βλέπουμε τη ροή των σαρέματα των υδάτων που ήταν κάτι παραπάνω από το φυσιολογικό. Τώρα, το πώς γίνεται αυτό, εσύ Γιώργο, άμα κάνεις κάποιες σκέψεις θα σου πούνε ότι είσαι δημοσιολόγος, από εδώ και από εκεί, αλλά δεν μπορεί να γίνεται μία εδώ, μία εκεί, σε συγκεκριμένα μέρη. Δηλαδή, οι θεομηνίες έχουν πλέον ονοματεπώνυμο. Μαγνησίας, Κρήτης, Ανατολική, Δυτική Κρήτη, δηλαδή παλιότερα ο καιρός ήταν γενικός. Υπήρχε, αφορούσε ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας. Εδώ τώρα πώς γίνεται και να είναι επιλεκτικά σε συγκεκριμένα μέρη, δεν ξέρω, τέτοια μεγάλη αλλαγή γίνει στον καιρό. Δεν είναι, πάντως είναι άξιο παρατήρησης αυτό το μόνο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατήρησει και εσύ αυτό ή αν σε έχει προβληματίσει και εσένα.
0: Εντάξει, λοιπόν. περισσότερο αυτό το μπορεί να το αποδώσει ένας κοινός ενός Πέτρο όπως είναι ο δικός μας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλο αυτό μεταφράζεται από τους περισσότερους πολίτες σε ύποπτα σενάρια, επειδή, γιατί, επειδή η λογική, η κοινή λογική δυσκολεύεται να δεχθεί το μέγεθος της ανικανότητας των αρμοδίων, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε, να προσφεύγουμε στο χώρο της συνωμοσιολογίας, Πέτρο, έτσι πιστεύω. Ναι. Δηλαδή το πόσο άχρηστη, το πόσο ανίκανη, δηλαδή ο κοινός νους δυσκολεύεται να προσεγγίσει το μέγεθος αυτής της ανεπάρκειας, της ανικανότητας των αρμοδίων, γι' αυτό και προσφέρουμε σε τέτοια σενάρια.
1: Δεν είναι μόνο Γιώργο δυσκολεύεται να το υπολογίσει την ανεπάρκεια, αλλά επειδή η συγκεκριμένη ανεπαρκής είναι επιλογή όλων των πολιτών, δεν έγινε κανένα πραξικόπημα να πεις μπήκαν σε θέσεις κάποιοι οι οποίοι με το έτσι θέλω. Λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι που έχουν κάνει την επιλογή, ξέρεις, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να αποδεχτεί το λάθος. Δηλαδή ότι έχει κάνει λάθος, ότι έχει πατήσει, ρε παιδί μου, δηλαδή, θα βρει χίλιους τρόπους να δικαιολογήσει τον εαυτό του, αλλά να αποδεχτεί ότι η δική μου επιλογή είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν, γενοκτονούν την πατρίδα δεκαετίες.
0: Τώρα ρε Συμπέτρο, δεν μπορώ να παραδεχθώ το ότι χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ελέγχου του καιρού, όπως το σύστημα HARP, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: για να καταστραφεί, ξέρω εγώ, η παραγωγή στη Θεσσαλία ή να καταστραφεί η παραγωγή στην Κύπρο, στην Κρήτη, ή να απαξιωθεί η γη και να αγοραστεί κοψοχρονιά για ανεμογεννήτρες που λένε για τη Θεσσαλία, ή από μεγάλα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, real estate projects. Αδυνατό να πιστέψω κάτι τέτοιο, εσύ, Πέτρο.
1: Είναι, Γιώργο, είναι
0: δηλαδή, επιστημονικά, τεχνικά, αυτά τα σενάρια, ρε Πέτρο, δεν ευσταθούν για τον κοινό νου, για το, δηλαδή αν είσαι ψαγμένος. Δηλαδή, στην Θεσσαλία, τι να πούμε τώρα, στην Κρήτη, υπήρχαν χαμηλά βαρομετρικά, αφού τα βλέπαμε, κινούνταν από βόρεια, πηγαίναν προς τα κάτω, κάπου τα ξεσπούσαν. Πήγαν και κόλλησαν πάνω από το νησί. Όπως κολλήσαν εδώ πέρα πάνω από τη Μαγνησία. Δεν κόλλησε ένα σύννεφο, βαρούσαν αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι σον και καλά ότι χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ελέγχου του καιρού. Δεν νομίζω ότι συνέβησαν τέτοια πράγματα, ρε Πέτρο. Σου δώσα τρελαθούμε δηλαδή.
1: Είναι απολύτως ανθρώπινη.
0: Δηλαδή όπως τώρα έχει πιστεί μια μεγάλη μερίδα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο του διαβόλου. Δεν είναι εργαλείο του διαβόλου. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Μπορεί να λέει, πώς τη λένε αυτή η τραγουδίστρια, η Εφη Ιθώδη, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο τη κόβει τη έβιστο, τέτοια λέει. Εργαλείο είναι για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο. Τώρα, αν το χρησιμοποιούμε για να πολεμήσει τον άνθρωπο, είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Γιώργο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και είναι τελείως ανόητο να ισχυριστεί κάποιος ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επικοδομητικό εργαλείο στα χέρια του καθενός. Εκείνο όμως που, στο οποίο εγκυμονούν κίνδυνοι.
0: Αυτό έπνιξε, ρε Πέτρο. Αυτό που πνίγει τις πόλεις, ρε Πέτρο. Αυτό που πνίγει τα χωριά. Δεν είναι ο καιρός. Είναι το γεγονός ότι για δεκαετίες ολάκερες το κράτος επιτρέπει ή κάνει τα στραβά μάτια να χτίζονται σπίτια, να χτίζονται δρόμοι, να χτίζονται ξενοδοχεία, να χτίζονται στάνες πάνω στις φυσικές κήτες των χυμάρων, των ποταμών. Όταν λοιπόν το νερό ζητάει πίσω το δρόμο του, θα τον πάρει, θα τον γκρεμίσει, ό,τι βρίσκει μπροστά του. Μας στέει το HARP τώρα και μας στέει η τεχνητή νοημοσύνη, αφού δεν έχουμε κάνει τα αυτονόητα, ρε Πέτρο. Δηλαδή δεν θα ξαναπλημμυρίσει η αγριά, ο Εγνάτιος ο Δεσπότης πήγε και έφτιαξε κτίριο μέσα στο χύμαρο, ρε Πέτρο.
1: Ναι, αυτό έχει δικαιολογία, το φυλάει ο Θεός αυτό, δεν θα έχει πρόβλημα. Γιώργο μου, άκου να δεις, έχω προσωπική εμπειρία του θέματος. για να πάω σπίτι μου ανεβαίνω την οδό Παλατίου. Η οδός Παλατίου από μαρτυρίες παλιότερων ήταν κάποτε...
0: Οι αλικές δεν θα ξαναπλημμυρίσουν, ρε Πέτρο, αφού στο αλιγαρόρεμα δεν κάναν τίποτα, ρε Πέτρο.
1: Να τελειώσει.
0: Κάνανε 30 μέτρα κάτω από τη γέφυρα την καινούργια και 30 μέτρα από πάνω. Από πάνω το αλιγαρόρεμα μέχρι κάτω δεν είναι, καμιά παρέμβαση δεν έχει γίνει. Κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Δεν θα πνιγούν οι αλικές, πάλι θα ξαναπνιγούν.
1: Δεν έχεις ακούσει που λένε να σα βλέπει πεθαρά. Λοιπόν, να σου τελειώσω λίγο για την Παλατίου. Ναι, ναι. Η Παλατίου λοιπόν ήταν χαντάκι, ρε παιδί μου, ψηλό ρέμα. Του χτίσαν από εδώ, χτίσαν από εκεί, του μπαζώσαν, του κάναν δρόμο. Τώρα με τον Ντάνιελ έγινε το εξής. Ξανά έγινε ρέμα και ξύλωσε την άσφαλτο, Γιώργο, και μάζευε τα χώματα και έκανε χαντάκι 1.5 μέτρο βάθος. Ξανά γίνε ρέμα η Παλατίου. Η φύση δεν ξεχνά και εκδικείται. Εκτός αυτού δεν έχει βούληση να πεις να μην πάω που θα πάω από εκεί πέρα το ρέμα. Εκεί ήταν το ρέμα, εκεί δημιουργήθηκε με τις φυσικές, με τη μηχανική που μας δώσει επικρατεί. Λοιπόν, και θα ξαναδημιουργηθεί ό,τι και να βάλεις. Αυτό δεν γίνεται μάθημα. Όταν ο καθένας χτίζει ανεξέλεγκτα και πάει, μπαζώνει, κάνει από εδώ και από εκεί, ο άνθρωπος αυτός είναι που έπρεπε να περιμένει κάποια στιγμή την καταστροφή. Διότι την προκάλεσε ο ίδιος. Με την αδιαφορία και με την αλαζονία ως προς αναφορά τις φυσικούς κανόνες.
0: Εντάξει, ρε Πέτρο, κάπου τελειώνει ο μύθος και αρχίζει η σκληρή πραγματικότητα. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Άρα λοιπόν ο καθένας αντιμετωπίζει την πραγματικότητα.
0: Δεν υπάρχει καμία συνωμοσιολογία, ρε Πέτρο.
1: Γιώργο,
0: δεν υπάρχει καμία τεχνολογία που να ελέγχει και να μας πνίγει. Όχι, εδώ είναι η συνωμοσία της ανικανότητας.
1: Τέλος πάντων, μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις.
0: Εδώ
1: ότι...
0: υπάρχουν τα εγκλήματα των μπαζωμένων ρεμάτων. Καμιά ένδειξη δεν υπάρχει.
1: Δεν διαφωνεί κανείς.
0: Τα έργα που πληρώθηκαν πάνω και ξαπάνω και δεν έγιναν ποτέ. Εδώ γίνεται εργαλειοποίηση της κλιματικής αλλαγής. Και εμείς εκεί να πούμε σ' και καλά ότι χρησιμοποιούν το σύστημα HARP. Δεν τρελαθούμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, αν μου έδινες τη δυνατότητα, ναι, θα σου έλεγα ένα...
0: Πες μας.
1: Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο παρακολούθησα πριν από κανένα χρόνο.
0: Ποιο?
1: Τα κυνηγόντα ντοκιμαντέρ. Ναι. Αφορούσε την περιοχή του Τσέρνομπιλ στη Ρωσία. Ναι. Λοιπόν, σε ένα παρακείμενο χωριό από το Τσέρνομπιλ είχαν εγκαταστήσει οι Σοβιετικοί ένα τεράστιο ραντάρ. Όταν πέρα μιλάμε 175
0: Πέτρο, έχω γνωρίσει άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τον είχαμε αρχιμηχανικό εδώ στα Fly Dolphin, το Γρηγόρη, ο οποίος εργάζονταν μέσα στο εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ημέρα. Μέσα. Ναι. Από αυτούς που ήταν μέσα, ελάχιστοι είχαν παρενέργειες. Παρενέργειες είχαν υπέρυξ.
1: Ναι.
0: Από κάποια απόσταση και μετά το εργοστάσιο. Έτσι συνέχισε.
1: Όχι, αυτό που λέω τώρα δεν έχει σχέση με το ατύχημα.
0: Ναι.
1: Έχει σχέση με αυτό το ραντάρ το οποίο το ντοκιμαντέρ είχε γίνει για αυτό το ραντάρ.
0: Ναι.
1: Είχε γιγαντιές διαστάσεις, 175 αν θυμάμαι καλά μέτρα πλάτος και 125 ύψος. Mm. Το οποίο οι ειδικοί που το μελέτησαν είχαν βέβαια οι Ρώσοι στόχο να έχουν έναν έλεγχο του ορίζοντα μακριά, όσο πιο μακριά γινόταν, αλλά παράλληλα είχε και τη δυνατότητα, από ό,τι λένε οι ειδικοί που μελέτησαν την όλη κατασκευή, να σε περίπτωση χημικού πολέμου να αντιστρέφει τον αέρα και να επιστρέφει τα χημικά από εκεί που ήρθαν, να κατευθύνει τον αέρα εκεί που θέλανε. Αυτό το επιβεβαίωσαν κάποιοι, δεν είμαι ειδικός, εγώ ακροατής ήμουν και παρατηρητής όλου του ντοκιμαντέρ αυτού. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν παραμύθι όλη η διαδικασία, γιατί υπήρχε εμπεριστατωμένη μελέτη και άποψη των ειδικών. Αλλά λοιπόν υπάρχει δυνατότητα, είναι αν διαφυσβήτητο υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να επέμβει στον καιρό.
0: Μα, φυσικά εκεί μπορεί να επέμβει, δημιουργούν σύννεφα και τις βροχές.
1: Λοιπόν,
0: για να βομβαρδίσουν τα σύννεφα και να προκαλέσουν βροχή. Τα είπαμε αυτά.
1: Γιώργο μου, και κάτι άλλο.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Κανείς δεν έδωσε εξήγηση. Έχουμε μια, είναι γεγονός ότι ψεκάζουν. Και αυτό μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή.
0: Ωραία, ωραία, ας πούμε ότι βομβαρδίσανε, ας πούμε ρε Πέτρο, σενάριο εργασίας. Βομβαρδίσανε τα σύννεφα κάτω στην Κρήτη για να προκαλέσουν πλημμύρα. Ναι, αλλά από κάτω δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι γεγονός. Γιώργο, δεν ακυρώνει το ένα το άλλο.
0: Έτσι.
1: Δεν ακυρώνει, δηλαδή, δεν πάει όλο στη συνωμοσιολογία ή κατά πόσο είναι πραγματικότητα το ότι βρέχει και δεν παίρνει ομπρέλα, ή δεν φταίει η βροχή που βράχεις. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά η αδιαφορία όλων αυτών οι οποίοι χειρίζονται τις τύχες της πατρίδας, ναι, δεν αφορά αυτούς και μόνο. Αυτοί, ναι, μπορούν να κρυθούν από τη συνείδησή τους και από την έμεση. Αλλά το ότι αυτούς εμείς τους βάζουμε για να κάνουν τη ζημιά και τους ξαναβάζουμε και τους ξαναβάζουμε και τους ξαναβάζουμε. Αποδεδειγμένα υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει τίποτα, όχι μόνο δεν έχουν κάνει τίποτα, έχουν κάνει και ζημιές. Και βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούν και κάθε χρόνο τη ψήφο και την παίρνουν, Γιώργο, την ψήφο. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Αυτό είναι η επιλογή των ανικάνων. Είναι θέμα καθαρά δική μας υπόθεση. Μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να ζητάμε από τους ανίκανους την ευθύνη. Λοιπόν, να υπερίπτωμε μορφή στον ανίκανο τη στιγμή που εμείς βάλαμε τον ανίκανο. Εγώ λέω εσύ στο ραδιόφωνο λες μπούρδες όλη την ημέρα. Ποιος εσύ φταίς ή αυτός που ανοίξει το ραδιόφωνο να ακούσεις μπούρδες που λες. Είναι η μη συμμετοχή πλέον των ανθρώπων, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα κοινά. Και δεν μιλάμε για περισπούδες πράγματα, για απλές καταστάσεις. Και όταν μιλήσεις κάπου, σου λένε, όχι μωρέ, γραφικός έχεις γεννήσει, τι είναι αυτά που λες. Και του λες συγκεκριμένα πράγματα με αποδείξεις και με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ή τουλάχιστον κάτσε σε μια κουβέντα, μίλα για μπάλα, μίλα για γκόμενες, μίλα για κίνδυνες, τι ενδιαφέρον υπάρχει. Προσπάθησε να ανοίξει μια σοβαρή κουβέντα για κάποια σοβαρά θέματα και να δεις αν δεν έχει αποδοχή από την ομίγυρη. Και αυτό, Γιώργο μου, είναι αποτέλεσμα του ενός προγράμματος το οποίο
0: είναι αποτέλεσμα Πέτρο βαθμού νοημοσύνης. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Μπράβο, και βαθμού
0: νοημοσύνης. Έμα τώρα τρελαθούμε.
1: Είναι άμεσα εξαρτημένος από τη μόρφωση, Γιώργο.
0: Να σε καλά, καλημέρα, Πέτρο.
1: Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα και Γλουκουμιώτη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να θυμίσω μόνο και να μην σας ευχαριστώ, πέρασε και η ώρα, τι έγινε, όπως γινόταν πάντα, την εικόνα θα την έχετε δει, η Βασούλα η Παπανδρέου με τις μπότες στο πλημμυρισμένο Κηφισό.
0: Όχι με τις μπότες, με τις γαλότσες.
1: Γαλότσες ήτανε.
0: Γαλότσες ήταν.
1: Ζήτω συγγνώμη.
0: Υπήρχαν κουμπιά από πάνω.
1: Α, ζήτω συγγνώμη. Και οι καλοί δημοσιογράφοι επεφημούσαν, έλεγαν πολλά για την Βάσο ότι είναι εκεί. Και δεν έδειχναν γύρω τι έγινε, τι καταστροφή έγινε.
0: Που είχε βάλει τα τσουβάλια για να δημιουργήσει τείχος.
1: Αυτοί είμαστε και εμείς, όπως είπε τελευταία ο κύριος που μιλούσε. Κάποια στιγμή εμείς πάλι εκείνη την κρίσιμη ώρα πάμε και τους ψηφίζουμε. Αυτό. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλημέρα. Κοίταξε τώρα, αυτό που βάλατε στο τέλος και εσείς και ο Πέτρος προηγουμένως για. Γιατί το εκλογικό σώμα επιμένει να υπερψηφίζει πολιτικά πρόσωπα τα οποία κρίνει σαν ανίκανους, ξέρω εγώ, μετά από καταστροφές. Σίγουρα αυτό αγαπητέ φίλε, απασχολεί έντονα την κοινωνιολογία την ίδια και την πολιτική επιστήμη. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τυχαία. Περιμένουν τώρα το Μητσοτάκη να δώσει, λέει, επιδότηση στο καύσιμο, στο πετρέλαιο. Σε πολλές τοπικές κοινωνίες η ψήφος δυστυχώς δεν καθορίζεται πάντα με βάση την αποτελεσματικότητα στις υποδομές και στη γενικότερη πολιτική, αλλά με όρους εξάρτησης. Παράδειγμα, πρόσβαση σε επιδόματα. Υπόσχεση μια θέση εργασίες. Το πώς θα εκταμιεύσει γρήγορα μια αποζημίωση μετά από μια καταστροφή. Ενώ ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, αγαπητέ φίλε, έχει την πεποίθηση ότι οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο, οποιοδήποτε άλλο κόμμα, ξέρω εγώ, και αν έρθει στην εξουσία, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Λόγω της γενικότερης διαφθοράς του συστήματος. Έτσι λοιπόν επιλέγουν αυτό το, πώς το λέμε, το μη χείρον βέλτιστον. Επιλέγουν να κρατήσουν τους γνωστούς, τη γνωστή διοίκηση, θεωρώντας ότι η αλλαγή δεν θα φέρει ουσιαστική βελτίωση στις υποδομές. Ο κόσμος ήλπιζε το 2015 στο Τσίπρα. Γι' αυτό και ο Τσίπρας υπερψηφίστηκε. Και το ξεπούλημα που μας έκανε ο Τσίπρας ήταν 1.000.000 φορές πιο οδυνηρό από αυτά που κάνουν οι δεξιοί, οι νεοδημοκράτες. Το μεγαλύτερο έγκλημα, τη μεγαλύτερη ζημιά στον ελληνικό λαό την έκανε αυτό το κολόπεδο ο Τσίπρας. Αυτός ο κολοπεδαράς, αυτό το κολοχανίο, ο Τσόγλανος, έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά. Μας έσβησε την ελπίδα το κολόπεδο. Μας πήρε την ελπίδα ο Τσόγλανος! Και προχθές τον είδαμε τους αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, το Τσογλάνι, και έφερα στο νου τότε που κάναμε τις διαμαρτυρίες στα διόδια. Ήταν πάνω στα τρακτέρ και ήταν δίπλα στον κόσμο και τον πούλησε τον κόσμο. Μας πούλησε την ελπίδα το πουσταριό ο Τσίπρας! Παρακαλώ στο 61.
2: Εμένα μου στήχε αυτό το Τσόγλανο, πολλά χρήματα δυστυχώς τότε. Αυτός ο άνθρωπος με στήχησε πάρα πολλά χρήματα, αυτός ο Πινόκιο. Τώρα εγώ θέλω να μιλήσω για κάποιο άλλο θέμα για τους ακροατές σου που έχεις πάρα πολλούς. Την Παρασκευή δίπλα εδώ σε μένα, σε κάποιο γιατρό, χτυπήσαν το κουδούνι και είπαν ότι είναι από τη ΔΔΕ και θέλουν να αλλάξουν τον μετρητή, ο οποίος λέει πρέπει να σας βάλουμε ένα ηλεκτρονικό πλέον τώρα. Λέει εμείς δεν κάναμε καμία αίτηση, εκείνο το άλλο. Όχι, λέει πρέπει να το αλλάξουμε. Ο γιατρός έξυπνος είναι, ο γειτονιάς μου ακριβώς δίπλα μένει, εδώ στο ποτάμι μου το Ανάβρο, πήρε τηλέφωνο και λέει εμείς δεν έχουμε δώσει καμία εντολή. Τους είπε να φύγουν. Και για μια στιγμή παίρνει κάποια άλλη τηλέφωνο και λέει γιατί δεν ανοίγεται, λέει, το σπίτι για να αλλάξουμε το μετρητή. και την διαολόστηλε. Απλώς το αναφέρω αυτό για τους ακροατές σας να προσέχουν, γιατί υπάρχουν αυτά τα κρούσματα τώρα από αυτούς τους επιτίδιους απατεώνες.
0: Το έχουν έλεξει όλοι στην απατεωνιά. Όλοι πώς σκαρφίζονται διάφορα τεχνάσματα.
2: Απλώς το ανέπερα συνεννόμαται. Τώρα δεν θέλω να με διαολευτείς εσύ, γιατί είμαι απέναντι από το ποτάμι και καθαρίζουν το ποτάμι τώρα. Δεν ξέρω αν ακούσα μηχανήματα εδώ στον Άναυρο.
0: Έχουν βγει. Ένα εκατομμύριο, αλλά δεν είναι αυτό. Ξέρει ο Κουρέτας ότι...
2: Καλά, χόρτα έχει μόνο εδώ πέρα, δεν έχει κάτι άλλο. Είμαι πιο κάτω από το ποτάμι του, από τη γέφυρα που πάει για την Νέα Δημητριάδα.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Γεια χαρά, γεια.

τώρα αυτό που έλεγε ο Πέτρος για θεωρίες ότι οι πλημμύρες στην Κρήτη ή εδώ σε εμάς στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ προκλήθηκαν βάσει κάποιου σχεδίου, ξέρω εγώ. Ξέρεις Πέτρο, αυτή η συζήτηση δεν γεννιέται στο κενό. Λοιπόν, τροφοδοτείται στο χώρο της συνωμοσιολογίας, τροφοδοτείται από μια πολύ πραγματική οργή. Υπάρχει πραγματική οργή για αυτήν την εγκληματική κρατική αδράνεια, ρε συ Πέτρο, που μεταφράζεται από τους πολίτες σε ύποπτα σενάρια. Και μεταφράζεται σε ύποπτα σενάρια διότι η κοινή λογική δυσκολεύεται να δεχθεί το μέγεθος της ανεπάρκειας, το μέγεθος της ανικανότητας των αρμοδίων. Όπως και στον Ντάνιελ, έτσι και τώρα στην Κρήτη κυκλοφορούν φήμες ότι χρησιμοποιήθηκε το σύστημα HARP. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ελέγχου του καιρού για να καταστραφεί τι. Επιστημονικά, τεχνικά, αυτά τα σενάρια δεν ευσταθούν. Δεν ευσταθούν. Εδώ υπάρχουν παθογένειες, τις βλέπουμε. Είπαμε, αυτό που πνίγει τις πόλεις, αυτό που πνίγει τα χωριά, δεν είναι ο καιρός. Σιγά τη βροχή που πέφτει. Το γεγονός ότι για δεκαετίες το κράτος έχει επιτρέψει όλα αυτά. Εδώ έχουν μπαζωθεί το σύμπαν. Το νερό πρέπει να βρει διέξοδο. Είναι κοινό μυστικό ότι εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για αντιπλημμυρικές θωρακίσεις μετά από παλιότερες κακοκαιρίες, όπως εδώ στη Θεσσαλία είχαμε τον Ιαννό, είχαμε προηγούμενες θεομηνίες στην Κρήτη, κονδύλια ευρωπαϊκά που προορίζονταν για αντιπλημμυρικά έργα κατασπαταλήθηκαν σε πρόχειρους καθαρισμούς, σε πρόχειρες εργολαβίες της τελευταίας στιγμής και σε έργα βιτρίνες. Η έλλειψη αυτής της λογοδοσίας, Πέτρο, είναι αυτή που δημιουργεί σε εμάς τους πολίτες την αίσθηση ότι υπάρχει δόλος, ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπάρχει HARP, ενώ υπάρχει απλά διαφθορά, υπάρχει απλά διαχειριστική ανεπάρκεια. Κυριαρχούν τα τσογλάνια και έχουν εργαλειοποιήσει την κλιματική αλλαγή, ρε Πέτρο. Χρησιμοποιούν την κλιματική κρίση σαν το απόλυτο πολιτικό τομάρι. Χρησιμοποιούν προβιά. Χρησιμοποιούν την κλιματική αλλαγή σαν προβιά. Την έχουν εργαλειοποιήσει πλήρως. Κάθε βροχή τη βαφτίζουν πρωτοφανή. Ποια πρωτοφανή? Εγώ θυμάμαι παλιά ξεκινούσε να βρέχει τον Οκτώβριο και σταματούσε στα μέσα του Νοέμβρη. Από την οδό Κύπρου, εκεί πάνω που έμενα το πατρικό μου, μέχρι την Αιωνία, δεν θυμάμαι για μήνες να φεύγω από το σπίτι το πρωί χωρίς να βρέχει. Έβρεχε συνέχεια. Πλημμυρίσαμε ποτέ? Κάθε βροχή τη βαφτίζουν πρωτοφανή. Κάθε βροχή τη βαφτίζουν βιβλική. Για να αποσύσουν τις δικές τους ευθύνες. Αυτή λοιπόν η τακτική, η επικοινωνιακή τακτική, Πέτρο, είναι που εξοργίζει όλους μας, εξοργίζει τον κόσμο και τον σπρώχνει τον κόσμο στο να πιστεύει ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Τίποτα δεν κρύβεται, ρε Πέτρο. Δεν υπάρχει κανένα οργανωμένο σχέδιο για να πνιγεί η Κρήτη ή η Θεσσαλία. Υπάρχει μια διαχρονική εγκληματική αμέλεια. Όταν ο αγοραστός έπαιρνε τα χρήματα, τα εκατομμύρια, για να κάνει τον κήπο του της Φραπόρτης στη Σκάδο, δεν έκανε αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που χρειάζονταν, είναι εγκληματική αμέλεια.
Ένα πολιτικό σύστημα που προτιμάει να διαθέτει κονδύλια κατόπιν εορτής για αποζημιώσεις, για επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, παρά να συγκρουστεί και να φτιάξει σοβαρές υποδομές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μην ξανακούσω για ιδίες τώρα, για συστήματα HARP και ιδίες.

0: Και επειδή λαμβάνω κάποια περίεργα μηνύματα, όποιος πολιτικός θεωρεί ότι τον θίγω, να πάει να μου κάνει μήνυση. Άντε κολοπεδαράδες! Έχετε τα μούτρα και μιλάτε, τσογλάνια! Θα πάω να κάνετε μηνύσεις. Θα δείτε πόσα πίδια βγάζει ο σάκος μετά. Πηγαίνετε! Κολόπεδα!
1: Έκσταση! Εκστανό!
0: Πηγαίνετε, δεν σας φοβάμαι! Δεν φοβάμαι κανένα σας! Μπορώ να το βρω το δίκιο μου! Ακόμη μπορούμε!

0: conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así.
1: Πάμε Δευτέρα στο Νευρίο, 81 ώρα για φαΐ στο μακρύ. Καλημέρα σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
1: Σεφ, κύριε Μακρύ, ξέρετε τι θέλω να σας ζητήσω?
2: Ορίστε.
1: Κάποια στιγμή θέλω να φτιάξουμε φρέσκα καλαπόδια. Να στείλω πεσκέσεις στον Θοδωρή του Τζούμα ένα και στον Αλέκο τον Ευσταδίου Τσιάδου.
2: Ναι, βεβαίως. Να βγουν όμως τα άγρια, τα χόρτα αυτά, τα αρωματικά.
1: Πολύ άγρια. Θέλω αγρίλα. Αγρίλα θέλω. Ναι. Αγρίλα. Ναι.
2: Για να έχουν άρωμα.
1: Ναι, αρωματισμένη αγρίλα. Αγρίλα.
2: Ναι, ναι.
1: Βαρβατήλα θέλω. Βαρβατήλα.
2: Εντάξει.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Μουσακά.
1: Μουσάκα.
2: Γίγαντες.
1: Γίγαντες.
2: Χοιρινό με λαζάνια.
1: Με λαζάνια.
2: Ναι. Παέγια.
1: Παέγια.
2: Κεφτέδες στο φούρνο.
1: Κεφτέδες στο φούρνο.
2: Και τυρόπιτα με φέτα.
1: Και τυρόπιτα με φέτα. Η παέγια τι έχει μέσα, για θυμίστε μου.
2: Έχει σουπιά. Σουπιά, μύδια, γαρίδες. Λαχανικά, ρύζι, σανφράν.
1: Πιλαφάκι, έτσι.
2: Ναι. Είναι το σανφράν που τη χαρακτηρίζει.
1: Ναι, φοβερό. Πάμε μια επανάληψη προς εμπέδωση, παρακαλώ.
2: Μουσακά.
1: Μουσάκες.
2: Γίγαντες.
1: Ναι.
2: Χοιρινό με λαζάνια.
1: Ναι, ναι.
2: Παέγια.
1: Παέγια.
2: Κεφτέδες φούρνου.
1: Φούρνου.
2: Και τυρόπιτα με φέτα.
1: Έχετε δοκιμάσει τυρόπιτα με φέτα του σεφ, πάρετε πλάκα. Σεφ, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μπονζού. Είμαι μαμάκης, μαμάκη. Κυρία μαμάκη, ανεβείτε. Ανεβείτε, κυρία μαμάκη. Μπονζού.
3: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
1: Σαν να είδα χθες το βράδυ το κύριο Μαμάκη να τρέχει στο κορδόνι. Κύριο Μαμάκη, είχανε λάθος. Θα παραείδα, ε. Έκανε τζόκινγκ, έτρεχε.

Μαράκι Τζούμα, αρέσει το καλαπόδι. Καλαπόδι, μισοφέγγαρο. Ωραία, μάνα μου. Καλό, ε. Θα σου φτιάχνει μάνα το δωρή. Φτιάχνει μάνα. Φτιάχνει, βέβαια. Καλαπόδι. Πω, πω. Πήγαινε και η δικιά μου η μάνα και. Εκείνα τα άγρια που λέει ο σεφ. Είσαι, τι βάζα μέσα, καυκαλίθρες βάζα μέσα. Και αν και κάνα βαρέλι η καριοφύλαινα, βέβαια η μάνα μου τα έκανε μόνο με χόρτα, γιατί τυρί δεν υπήρχε στα μπακάλικα τότε. Το Πάσχα αν η καριοφύλαινα ή τα αρετό η ματσαμόγενα, Θεός χωρές τους, αν είχαν κάνα βαρέλι και βάζανε και λίγο τυρί μέσα. Και όταν το θαύμα, κατά τα άλλα όλη τη χρονιά, Χόρτο, ψαρόσουμπες, αυτά τα φαγητά μας. Ε, Θοδωράκη, αλλά εσύ δεν τα πρόλαβες αυτά, είσαι μικρός Θοδωρή, πόσο χρονών είσαι. Άρη, πόσο χρονών είσαι. Θοδωρή, αρέ. Πρόλαβες εσύ ριζάνευρο και τέτοια. Μπεμπελά και τρώγες έτσι, μπεμπελά, βέβαια. Νουτρίτσια. Και ο Αλέκος είναι το μπεμπελάκ, Θοδωρή. Α, ο Αλέκος είναι Φαρίν Λακτή. Φαρίν Λακτή είναι ο γιο της.

0: Καλημέρα στο αστικό, κύριε Παγγελίνε, καλημέρα. Καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Δημήτρη Κολυνδρίνη, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτο Αριαδέλη, πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι Μπάμπης του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Σάκης και Μάκης Χατζηβασίλουγλου, δύο καταστήματα απέναντι από τον Αϊνικόλα. Για τις κάλτσες σας, τα ισοθερμικά σας, τα μάλινά σας, τα καλτσόν σας, οι γυναίκες. Σάκης απέναντι από τον Αϊνικόλα και παραδίπλα είναι ο Μάκης Χατζηβασίλουγλου. Καλημέρα στο Τριαντάφυλλο, τον Καντόλα, Speed Cargo στη Νέα Ιωνία. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, από καφέ μέχρι ποτάρες το βράδυ, στην πλατεία Ελευθερίας, δίπλα στο Συντριβάνι, στο Passander. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar, στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Καλημέρα στις κουκουναριές, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Φουρκαλά. Καλημέρα στις κουκουναριές, πάνω στο Σκιάδος Παλάς, στον Άρη το Δερβαίνη. Άρη, μη μου λες ότι δεν έχω δίκιο, γιατί θα αυτοκτονηθώ.

0: αν θέλετε πλακάκια. Τι πλακάκια θέλετε, οποιοδήποτε πλακάκι για την καινούργια ή για την παλιά οικοδομή. Θα πάτε στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Σας περιμένει ο επικεφαλής των αδερφών, ο Αλέκος. Είναι ο Big Boss, είναι ο Leader, είναι ο Super Μέμας, του ομίλου επικεφαλής, ο Αλέκος ο Μέμας. Κάθε είδους πλακάκι. Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου, η μεγάλη μάντρα. Οι αδερφοί Μέμα διαθέτουν και έπιπλα μπάνιου στο δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως. Έπιπλα μπάνιου. Μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, όλα. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Καλημέρα Τζένι. Παγασών 64, μετά την Δευτέρας Νοεμβρίου. Παγασών 64 είναι ο Φάνης. Εκεί θα πάρετε χρώματα για να βάψετε. Τι θέλετε να βάψετε? Το σπίτι, το εξοχικό, το διαμέρισμα, τη βάρκα, το σκάφος σας? Θα πάτε στον Φάνη, Παγασών 64. Θα σας κατευθύνει σωστά ο Φάνης. Το ξέρει το αντικείμενο άριστα, επιστήμη. Καλημέρα Φάνη και στη σύζυγό του. Αν θέλετε Περκοτέντα, μία είναι η εταιρεία.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699 81 71 200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο

0: Θεσσαλονίκη στη Φθιώτιδα έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Μάλιστα ένας επιτέθηκε σε μαντρί στη Φθιώτιδα και τραυμάτισε, σκότωσε και τραυμάτισε συνολικά 7 πρόβατα.
1: Έκσταση.
0: Αν πηγαίνετε για περπάτημα, να πηγαίνετε πολύ μαζί, μπούγιο, ομάδα, όχι ένας μόνος του. Λύκος, Παναγία. Θυμάμαι που μας έλεγε ιστορίες ο Σοφοκλής ο Μήτρου, Θεός χωρέστονε, όταν ξεκινούσαν παλιά από το Ανήλιο με τα ζώα για να έρθουν στο Βόλο. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Ξεκινούσαν από το Ανήλιο νωρίς το απόγευμα για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Βόλο. Άντε να παραλλάξουν τη μακρινίτσα, άντε να με τα ζώα τώρα, με άλογα να ανέβουν το βουνό, να φτάσουν στα Χάνια. Λοιπόν, και δεξιά και αριστερά ούλιαζαν οι λύκοι στο Πήλιο. Ούλιαζαν οι λύκοι τη νύχτα και αυτοί είχαν αναμένα δαδιά. Είχαν δάδες αναμένες και πηγαίνουν κομβόι πολύ μαζί. Και παραπλεύρος δεξιά-αριστερά ήταν οι λύκοι. Μακριά τους κρατούσαν με τα δαδιά, τα αναμένα. Παναγία μου, και ουρλιάζαν τη νύχτα. Τα ίδια έπαθα ένα βράδυ σε ένα μοναστήρι. Στο Βατοπέδι ήταν. Στο Βατοπέδι. Παιδιά, το Βατοπέδι, νωρίς το βράδυ, κλείνει η πόρτα η πύλη. Έτσι. Δεν βγαίνει κανένας έξω. Κλείνει η πύλη. Λοιπόν, πού να κοιμηθώ, βγήκα σε ένα μπαλκόνι, φυσούσα εκεί απ' έξω και άκουγα ουρλιαχτά. Ουρλιαχτά και ρωτάω έναν καλόγερο, τι είναι αυτά, τι συμβαίνει εδώ πέρα, μου λέει τσακάλια είναι, έξω ουρλιάζουν. Τι κάνουνε, ουρλιάζουν, άντε να βγεις τώρα από το Βατοπέδι έξω, να πας σε ένα άλλο μοναστήρι τη νύχτα. Ουρλιάζανε τα τσακάλια, τι λέμε ρε πρωί πρωί πάλι. Το καλύτερο ψωμί, παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς. Με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία, το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκίσματα στο Μανδυλά.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Εάν θέλετε ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάντων, ψυγειοκαταψύκτη, πλυντήρια, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, κινητή τηλεφωνία, ηλιακούς θερμοσύμβολες. Τα πάντα όλα θα πάτε στην Αγριά, στην Ηλεκτρονέτ. Κάντε και εκδρομή. Ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά, στις καλύτερες τιμές.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Νίκο Πάνο, καλημέρα. Περαστικά. Ακόμα να προμηθευτείτε γρήγορο ίντερνετ. Καινούριο πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Ακούστε.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Αλλάξτε τα λάστιχα στο αυτοκίνητό σας. Κάνετε θυράμιση ζυγοστάθμιση στους τροχούς σας. Φιλικής εταιρείας 46. Αντί να παιδεύεστε το χειμώνα με, γιατί σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και τα πρώτα χιόνια, δεν μπορεί. Αντί να παιδεύεστε με αλυσίδες που δεν μπορείτε, έτσι αλλιώς αλλιώτικα, υπάρχουν τα χειμερινά λάστιχα. Φοράς τα χειμερινά λάστιχα και δα τσόλε. Ούτως ή άλλως κάθε χρόνο καινούριες αλυσίδες. Μετά ψάχνεις να τις βρεις, πουθενά δεν είναι. Φορά λοιπόν χειμερινά λάστιχα, κάνε ένα επιπρόσθετο κόστος. Πήγαινε λοιπόν να τα μάθεις όλα στην φιλικής εταιρείας 46. Το Γιώργο τον Μπακαλέξη.
3: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες ζυγοστάθμιση, ναι, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους,
0: ναι, Παύλο,
3: θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
0: Ναι, Παύλο.
3: Μπακαλέξης λέμε.
0: Ναι, Παύλο.
3: Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
3: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Ναι, Παύλο μου. Ναι, Παύλο μου, ναι, ναι.

Παιδιά, όλη η καινούργια κολεξιόν, η αθλητική κολεξιόν Δημητριάδος και Γλωβάνη, περάστε να δείτε. Περάστε να δείτε βιτρίνα για Κάκογλου. Όλη η νέα κολεξιόν, συν την παραδοσιακή, συν την διαχρονική κολεξιόν Δημητριάδος και Γλωβάνη. Αδελφή για Κάκογλου, σπο. Βαγγέλης Τάκης Μπάμπης. Βαγγέλης Τάκης Μπάμπης.

0: με 19 κόμβους μπαίνουμε σε λίγο στο λιμάνι της Τίνου. Άναψε ένα κεράκι μεγάλε, ένα κεράκι στην Παναγία. Εκεί κάτω στην Παναγία υπάρχει ένα εικονοστάσιο, άναψε ένα κεράκι.
1: Έκσταση, έκστανο, έκσταση, έκστανο.
0: Νέα μοντέλα, αθλητικές φόρμες, σύν τις διαχρονικές, Δημητριάδος και Γλαβάνη. Όλα τα original όμως, original αθλητικά, παπούτσι και σε ρούχο.
1: Στασί.
0: Δημητριάδος και Γλαβάνη, για κάκουγλου σπορ. Στις καλύτερες, στις οικονομικότερες τιμές. Κατεβείτε και ψωνίστε από το Γιακάκοουλου. Τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές. Καλημέρα σας κύριοι. Γεια σου Τάκη. Γεια σου Μπάμπη. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλημέρα Δημήτρη.
2: No te, te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí.
0: Ναι, ήταν στη Λευκάδα. Δημήτρη ήταν στη Λευκάδα.
2: Gusta a mí, así me gusta a mí.

Πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο ακριβώς στις 9, αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο με τον Αντώνη. Σε λίγες εβδομάδες σας έχω μια έκπληξη. Σας έχω μια έκπληξη. Σε λίγες εβδομάδες. Αν σας πω τώρα οτιδήποτε θα είναι έκπληξη. Θα είναι όμως χοντρή έκπληξη. Θα περάσουμε καλά. Τουλάχιστον θα περάσουμε καλά. Τουλάχιστον θα είμαστε αισιόδοξοι. Αύριο λοιπόν, γεια και χαρά!

0: ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
7: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική, Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
16: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
19: The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
21: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
20: Μα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
6: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Marconi Radio 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
10: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η Δίπλα.
15: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
19: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Σαμπάνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
6: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-525. ανακαλύπτεται.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Μουσική από καρδιάς.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: άλλη μία.
1: Ένας σκόπος

0: Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Σε στίχους Ισάκ, Σούση.
1: Θέλω με ένα φιλί να σου δείξω όσα κρύβει η καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή. Γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
5: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Και καλή εβδομάδα να έχουμε, βράδυ Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη. Είναι η ραδιοφωνική Golden Rules, αυτή που μόλις ξεκινά. Η πρώτη ραδιοφωνική Golden Rules του Οκτωβρίου. Και έχουμε σίγουρα να ακούσουμε πάρα πολλές μουσικάρες. Καλησπέρα στη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου και απόψε το βράδυ. Στο πλαίσιο της 30ης ραδιοφωνικής σεζόν της Golden Rules, είμαστε και απόψε εδώ, όπως κάθε βράδυ Δευτέρας, λίγο μετά τις 9 και μέχρι και τις 12, μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέσα από εδώ, μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Μαρκόνι, μέσα από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Καλησπέρα σε όλους μας τους χορηγούς, ξεκινώντας πάντοτε από το vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες, τα μπλουζάκια μας, τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας του σκληρού ήχου μουσική. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads. Και ξεκινάμε πάντοτε με ιστορική αναδρομή, σαν σήμερα, 1970, κυκλοφορεί ένα από τα συγκλονιστικότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Η εισαγωγή του μοναδική. Ο τίτλος του 3. Led Zeppelin 3 και This is Immigrant Song.

Σαν σήμερα πάντως να ξέρετε ότι έχουν κυκλοφορήσει, φίλες και φίλοι, πραγματικές δισκάρες. Όταν λέμε όμως δισκάρες, εννοούμε δισκάρες. Λοιπόν, σίγουρα το μοναδικό Led Zeppelin 3 είναι ένα από τα αριστουργηματικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, θα έλεγε κανείς, και τούτο είναι κάτι το οποίο δεν σηκώνει καμία μα καμία αμφισβήτηση. Λοιπόν, κατά πού θα κάνουμε τώρα, θα πάμε σε ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε σε κάποιες χώρες στις 5 του Οκτώβρη, σε κάποιες άλλες κυκλοφόρησε λίγο αργότερα μέσα στον Οκτώβρη, ο λόγος για το 13ο στούντιο άλμπουμ των μεγάλων Deep Purple. Κυκλοφόρησε λοιπόν τον Οκτώβριο του 1990. Είναι ο μόνος δίσκος του συγκροτήματος με τον πρώην τραγουδιστή των Rainbow, Joe Lynn Turner, στα φωνητικά, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Ian Gillan ένα χρόνο νωρίτερα. Οι κριτικές του δίσκου ήταν μέτριες, όπως και οι πωλήσεις του, αφού είχε αρκετή επιτυχία μόνο στην Ελβετία, όπου έγινε και χρυσός. Μετά την κυκλοφορία του ακολούθησε παγκόσμια περιοδία για την πρόθεσή του, αλλά μετά το πέρας της, ο Turner τελικά αντικαταστάθηκε και πάλι από τον τεράστιο Ian Gillan. Deep Purple λοιπόν, Slaves and Masters, και πάμε να ακούσουμε εκείνη την ανυπέρβλητη κομματάρα που φέρει τον τίτλο...

Το ημερολόγιο, φίλες και φίλοι, γράφει 4 Οκτωβρίου του 1993. Και οι τεράστιοι Def Leppard κυκλοφορούν το Retroactive Compilation Album, μια συλλογή δηλαδή, με άλλα λόγια.

η οποία περιέχει B-sides και σπάνιες ηχογραφήσεις, που έγινε μάλιστα πάρα δημοφιλής, πάρα πολύ δημοφιλής, περιλαμβάνοντας κομμάτια όπως το Two Steps Behind και φυσικά την επανεκτέλεση του μοναδικού Action που μόλις θα ακούσουμε.

29, μάλλον όχι 29, 27 λεπτά μετά τις 9, είμαστε εδώ, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο Μαρκόνη στους 96,1 μεγακύκλους των FM, σαν σήμερα. Το 1947 γεννιέται ο τεράστιος Brian Johnson, η φωνή των AC/DC. Λέτε να τους δούμε φέτος στα μέρη μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, με εκείνα και με τα άλλα, 31 λεπτά μετά τις 9 και θα έλεγα κάπου εδώ, μπορεί να μην σχετίζεται ημερολογιακά, μπορεί το οτιδήποτε, αλλά επειδή έχω 4-5 τουλάχιστον επιλογές στο όνομά τους, λοιπόν, και επειδή heavy metal εκπομπή η οποία θέλει να σέβεται τον εαυτό της, αν δεν παίξει κάτι από τον θείο δεν είναι metal εκπομπή, είναι η Motorhead και το Bomber.

Το ημερολόγιο έγραφε 1η Οκτωβρίου του 1990. Σε ό,τι με αφορά, ένας από τους αγαπημένους μου δίσκους πραγματικά. Iron Maiden, No Prayer for the Dying και Tail Gunner.

0: 39 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, και υπό τους ήχους του θηρίου, μέσα από το No Prayer for the Dying, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στο ελληνικό μεταλλικό σύμπαν όπως καταγράφεται καθημερινά, 24 hour, μέσα από το ναό του ελληνικού heavy metal, μέσα από το goldenrules.gr. Συνδεόμαστε με την Άρχη Συνταξία, συνδεόμαστε με τον Χρήστο Παπαδάκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα αγαπητέ Αντώνη, καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες και όλους τους ακροατές του Golden Rules συμπάντος, της Golden Rules ραδιοφωνικής εκπομπής, και σε όλους τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες του goldenrules.gr. Είμαστε μια χαρά, πιστοί στο καθιερωμένο δευτεριάτικο ραντεβουδάκι μας για να κάνουμε την ανασκόπηση της ύλης του goldenrules.gr. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και ποικιλόμορφα πραγματάκια να πούμε και να κουβεντιάσουμε και να σχολιάσουμε όπως κάθε εβδομάδα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Για πάμε το λοιπόν.
1: Έχουμε αρκετό black metal σήμερα, όχι μόνο όμως, έτσι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη στήλη των reviews, η οποία ξεκινάει με, με το σημερινό review που ανέβηκε, φρέσκο και λαχταριστό. Advent του Διαβόλη, οι οποίοι επιστρέφουν στο ελληνικό black metal γίγνεσθε με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κυκλοφορία. Είναι συλλογή, XV Sacra Obdario Tenebris, περιέχει μπόλικο υλικό. Περιέχει εκτελέσεις σε κομμάτια που έρχονται για πρώτη φορά στο φως, αν μπορούμε να μιλάμε για φως όταν μιλάμε για τους Adventum Diaboli. Ο Γιώργος Ανδρικόπουλος φυσικά έχει κάνει την υπερανάλυση και έχει γράψει την κριτική. Μπες για να διαβάσεις. Και από τον black metal κόσμο πάμε κατευθείαν στο κλασικό heavy metal γίγνεσθε, το ελληνικό, το οποίο μας επιφυλάσσει συχνά πυκνά πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Έχουμε μια μπάντα η οποία ακούγεται πολύ τελευταία. Οι Obscurus Rex λοιπόν, οι οποίοι θα ανοίξουν και τη συναυλία της Ντόρο εδώ στην Ελλάδα, έπαιξαν και στη Θεσσαλονίκη support σε μπάντα tribute στους Iron Maiden. Γενικά τα παιδιά το έχουν δει πάρα πολύ ζεστά το πράγμα και μας έχουν δώσει στη δημοσιότητα και το ολοκέντριο και ολόφρεσκο single τους, το Apex Predator. Λοιπόν, το single αποτελεί προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ της μπάντας. Ο Γιώργος Ανδρικόπουλος έχει γράψει την κριτική, ο οποίος μας δείχνει έτσι ότι μπορεί να δώσει και πόνο και σε heavy μεταλλικό υλικό. Χαίρομαι να βλέπω τους Obscurus Rex να επανέρχονται, διότι είναι μια μπάντα η οποία κινείται με συγκεκριμένες κινήσεις, έχει ενδιαφέρον υλικό να μοιραστεί με τον κόσμο και κάνει βήματα προς τα μπροστά με το σωστό τρόπο. Μπράβο παιδιά, το single μας άρεσε πολύ, αναμένουμε το άλμπουμ, φυσικά θα υπάρξει αναλυτικότατη κριτική. Και πάμε τώρα για την έκπληξη, της σημερινής ανασκόπησης. Είναι μια μπάντα η οποία έσκασε από το πουθενά και πραγματικά με εντυπωσίασε. Μιλάμε για τους Black Mountain Journey. Είναι πιτσιρικάδες. Παίζουν μια εξαιρετική καταστασούλα που συνδυάζει το hard rock και το heavy metal, αλλά με πάρα πολλά έτσι παιχνιδιάρικα στοιχεία, και τη λέξη παιχνιδιάρικα τη λέω με πάρα πολύ θετικό πρόσημο. Το άλμπουμ τους λέγεται Rituals, έτσι. Παίζει έτσι σε ένα σκοτεινό μυστικιστικό installment την μπάντα, και θα μου πεις τώρα ρε Παπαδάκη, πού το βάζεις εσύ το παιχνιδιάρικο μαζί με το σκοτεινό και μυστικιστικό? Παιδιά, ακούστε το άλμπουμ, δεν θα το πιστεύετε. Οι πιτσιρικάδες έχουν πιάσει επιρροές από διάφορα πραγματάκια, έχουν συνδυάσει διάφορες μουσικές και ηχητικές τάσεις μεταξύ τους και το αποτέλεσμα πραγματικά εμένα με εξέπληξε. Ο Λυρίτσης μου το βούτυξε το άλμπουμ με συνοπτικές διαδικασίες για να το κάνει κριτική. Μπείτε, διαβάστε και οπωσδήποτε να τσεκάρετε τη νέα αυτή μπάντα, το νέο αυτό υλικό. Πάμε για τη συνέχεια. Έχουμε νέο single από τους Nexus, το ηλεκτρονικό avant-garde project του Mike Puguna από Flowers of Romance και από New Zero God. Όσο μπορείς λέγεται το single, το οποίο κυκλοφόρησε ανεξάρτητα στο Bandcamp, έχει και B-side, το B-side λέγεται Ταξιδευτής. Ο Λυρίτσης λοιπόν μας αναλύει ολόκληρη την κυκλοφορία και όχι μόνο μας την αναλύει, μιλάει και με τον ίδιο τον Μάικ Πούγουνα, ο οποίος καταθέτει το δικό του στίγμα για το συγκεκριμένο σίγγλ, για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια απόδοση σε ποίημα του Καβάφη. Δεν θέλω να σας πω τα υπόλοιπα, θέλω να τα διαβάσετε. Χαίρομαι όταν βλέπω τέτοιες κυκλοφορίες και χαίρομαι όταν βλέπω τέτοια κείμενα στο goldenrules.gr που φεύγουν, που ξεφεύγουν από τη στενή δομή του review, έχουν και κουβέντες και αναλύσεις με τον καλλιτέχνη και γίνεται ένας καλός χαμός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε νέο single από τους Blame Canada, οι οποίοι επιτέλους επιστρέφουν με το επερχόμενο άλμπουμ τους. Το σιγκλάκι λέγεται The More The Merrier, έτσι. Το άλμπουμ, το επερχόμενο άλμπουμ λέγεται Ghost Of Dopamine. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρώτο δείγμα. Όσοι παρακολουθείτε την ανεξάρτητη indie rock φάση, ξέρετε ότι η Blame Canada είναι ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της χώρας μας. Λοιπόν, το πρώτο δείγμα το βάζει στο μικροσκόπιο φυσικά ο αγαπητός μας κύριος Λυρίτσης. Περιμένουμε το άλμπουμ με μεγάλη αγωνία για να το ξεκοκαλίσουμε και αυτό στην ανάλυση. Πάμε λίγο πάλι στα δικά μας χωράφια, black metal, και black metal από μια all-star μπάντα. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στους Hexbane. Κάναμε ειδικό news item όταν ανακοινώθηκε το line-up της μπάντας, έτσι, και μιλάμε τώρα για ένα all-star line-up με The Magus, με Faust, με George Emanuel, με τον Tass από Electric Wizard και Great Coven κτλ. Κτλ. Λοιπόν, κυκλοφορούν το πρώτο τους EP. Κάναμε αναφορά στο πρώτο σίγκλο όταν βγήκε ξεχωριστά. Τώρα μαζεύουμε όλο το υλικό του EP και το παρουσιάζουμε σαν σύνολο, σαν ενιαία κυκλοφορία. Μέσα στο συγκεκριμένο EP υπάρχει και διασκευή σε κλασικό κομμάτι των Bathory. Είχα αναφερθεί και στη στήλη των νέων όταν η μπάντα το έδωσε ξεχωριστά για δωρεάν κατέβασμα. Τώρα λοιπόν εδώ είναι όλο το υλικό μαζεμένο και υπερανάλυση από τον αξιότιμο κύριο Γιώργο Ανδρικόπουλο. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε σε black metal μονοπάτια, Necrobaptism και Radioactive, το Satanas Mortifer Ritum, ελπίζω να το λέω σωστά, να το και το πρώτο σαρδαμάκι. Λοιπόν, Split, black metal, old school κλίμα, απόλυτο underground, σκοτάδι, Γιώργος Ανδρικόπουλος παίρνει το Split, το αναλύει ένα μπάντα, το αναλύει ένα κομμάτι, όπως πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά είναι τα reviews τα οποία κοσμούν τη μαρκίζα του goldenrules.gr για αυτή την εβδομάδα. Κάθε μέρα και κάτι ενδιαφέρον, κάθε μέρα και κάτι φρέσκο, κάθε μέρα και κάτι που αξίζει και να διαβάσεις και να ακούσεις. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον και παρουσιάζουμε. Ανέβηκε σήμερα το πρωί, ολόφρεσκο και λαχταριστό, διαχειρός Γιώργου Τσιότσιου. Λοιπόν, σε μία ακριβώς εβδομάδα έχουμε το live των Reflection και των Darklon στη Φρίντα, στη μουσική σκηνή Φρίντα, στην Πάτρα. Οι δύο αυτές μπάντες λοιπόν εμφανίζονται για πρώτη φορά στην πόλη της Πάτρας. Το goldenrules.gr είναι χορηγός επικοινωνίας στο συγκεκριμένο live. Έχουμε ξεκινήσει να μετράμε τις μέρες αντίστροφα. Σημειώνουμε ότι το live το ανοίγουν οι πάρα πολύ ελπιδοφόροι black metalers από την Πάτρα, Imperium. Για τον demo των Imperium έχουμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, ολόκληρη κριτική, by Ανδρικόπουλος φυσικά, έτσι. Και εδώ λοιπόν τι γίνεται. Με αφορμή το live, ο Γιώργος Τσιότσιος γράφει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα και αναλύει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, κάνει μια βαθιά βουτιά στη δισκογραφία της κάθε μπάντας. Για να μας βάλει στο κλίμα της συναυλίας, για να μας βάλει στο κλίμα του live, για να μας προετοιμάσει και για να υπερτονίσουμε, και βάζω πληθυντικό διότι αυτό είναι άποψη όλης της ομάδας και δική μου προσωπική άποψη και θα σας την πω, ότι τέτοιες συναυλίες έχουν μία συγκεκριμένη σημασία και μία συγκεκριμένη βαρύτητα, αγαπητέ Αντώνη. Γιατί, πρώτον, γιατί έχουμε δύο μπάντες οι οποίες είναι στο πικ τους. Έχουν κυκλοφορήσει και οι δύο πολύ πρόσφατα από τα σημαντικότερα, για να μην πω τα σημαντικότερα, εγώ το πιστεύω αυτό το τελευταίο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το θέσουμε λίγο πιο δημοκρατικά για όποιον μπορεί και να μην συμφωνεί, αλλά για μένα είναι τα σημαντικότερα άλμπουμ της καριέρας τους. Και η Reflection και η Darklon. Και τα δύο άλμπουμ, και το The Buzzless I Have Gone και το Mind Tripper, τα έχουμε υπεραναλύσει. Έχουμε κάνει και συνεντεύξεις με τις μπάντες. Έτσι. Οι μπάντες λοιπόν αυτές είναι στο πικ τους, αγαπητοί. Και πρόσεξε να δεις τώρα τι συμβαίνει, αγαπητέ ακροατή και αγαπητέ Αντώνη. Παίρνουμε όλο αυτό το πακέτο, εντάξει, και δεν το παρουσιάζουμε για πολλωστή φορά σε κάποια σκηνή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, όπως και πολύ καλά έχει συμβεί και στο παρελθόν, όπως έχουν παίξει οι Reflection και στο Βόλο και στο δικό μας φεστιβάλ. Πηγαίνουμε λοιπόν στην επαρχία, έτσι. Μεταφέρουμε λοιπόν ουσιαστικά ένα σημαντικό κομμάτι της τρέχουσας κατάστασης της ελληνικής επικής heavy power metal σκηνής, έτσι. Το παίρνουμε και το τοποθετούμε στην Πάτρα. Και το πρώτο πληθυντικό στα λόγια μου έχει να κάνει με τις ίδιες τις μπάντες. Διότι οι μπάντες συναντιούνται, οι μπάντες το κανονίζουν, οι μπάντες στείνουν όλο αυτό το σκηνικό και σου λέει: έχουμε δισκογραφία, έχουμε κυκλοφορίες, σημαντικές κυκλοφορίες, συμπληρώνει ο Παπαδάκης. Και όλο αυτό λοιπόν το installment το παίρνουμε και το ταξιδεύουμε και το επικοινωνούμε στην επαρχία. Και τα δύο συγκροτήματα λοιπόν παίζουν το Σάββατο 10 του Οκτώβρη, σε μία εβδομάδα δηλαδή ακριβώς, για πρώτη φορά στην Πάτρα. Και θέλετε να ξέρετε κάτι, είναι ένα από τα live στα οποία θα το συζητάμε για καιρό, θα το συζητήσουμε. Έτσι, λοιπόν. Θέλετε να το πείτε παπαδακικό ένστικτο, θέλετε να το πείτε άποψη που την καταγράφω με βάση τη λογική λόγω των σκηνικών που σας εξήγησα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η καρδιά της ελληνικής σκηνής, η καρδιά της heavy epic power metal σκηνής χτυπάει, έτσι, χτυπάει δυνατά, εκπροσωπείται από σημαντικές κυκλοφορίες, εκπροσωπείται από δύο σημαντικές μπάντες οι οποίες συναντιούνται επί σκηνής, στη Φρίντα, στην Πάτρα. Λοιπόν, το live το θεωρώ σημαντικότατο, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό θεωρήσαμε, ρε παιδί μου, εδώ όλοι στο goldenrules.gr και με τη δική μου βέβαια την προτροπή, ότι πρέπει να γίνει ένα αφιέρωμα, έτσι, να κάνουμε μια βαθιά βουτιά στη δισκογραφία και των Reflection και των Darklon. Στο άρθρο υπάρχει ενεργό link για να διαβάσετε και για το demo των Imperium. Ξαναλέω ότι η Imperium είναι μια μπάντα η οποία έχει κυκλοφορήσει τον debut, τον demo της, για το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής black metal σκηνής. Και γι' αυτό, αγαπητέ Αντώνη, τα δύο κομμάτια που έχω επιλέξει για το συγκεκριμένο ένθετο, για τη συγκεκριμένη, τη σημερινή δευτεριάτικη ανασκόπηση της ύλης του goldenrules.gr, είναι ουσιαστικά δύο reminders, δύο κομμάτια, τόσο από το τελευταίο και πιο πρόσφατο άλμπουμ των Reflection, όσο και από το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Darklon. Αναφέρομαι φυσικά στο The Battles I Have Won και στο Mind Reaper αντίστοιχα. Μπείτε, διαβάστε το αφιέρωμα, δείτε πώς προσεγγίζει το υλικό ο Γιώργος Οτσιώτσιος και να σας πω κάτι, ψηθείτε, ψηθείτε για Πάτρα. Εγώ θα σκάσω μύτη σε αυτό το live, αποσύρω. Έτσι, θα είμαι εκεί. Θέλω να το δω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Θέλω, γιατί ξέρεις κάτι, είναι κάτι που το έχουμε πει και μαζί πάρα πολλές φορές. Έτσι, αυτά τα υπαρχιώτικα live, το έγραφε και ο Βασίλης ο Βαλκανίδης προάλλες, έτσι, στην ανταπόκριση που έκανε για το live των Μπουντρούμ με τους Λίκνο στην Καβάλα. Λοιπόν, ότι τα υπαρχιώτικα lives έχουν μια συγκεκριμένη πολύ ιδιαίτερη φλόγα. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω Reflection και Darklon στην Πάτρα. Εγώ θα το κάνω το ταξιδάκι μου, να κάνω και τη βόλτα μου. Ψηθείτε. Λοιπόν, αυτά βασικά για τη σημερινή καταστασούλα της ύλης του goldenrules.gr. Τα κομμάτια θα τα αφήσω να τα παίξεις τελευταία, για να μην κουράσω άλλο τους ακροατές. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, είτε για το live, είτε για, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που είπαμε στο πλαίσιο της ανασκοπησούλας μας της δευτεριάτικης.
0: Τίποτα, ρε φίλε, όλα όμορφα. Όλα όμορφα. Το live της Πάτρας ωραίο. Ωραία φάση να γίνονται αυτά.
1: Πλατό, ωραία φάση να γίνονται αυτά.
0: Να ξεφεύγει και λίγο η κατάσταση. Όχι τίποτα άλλο. Να φύγετε κι εσείς οι Αθηναίοι από το δίλημα, γιατί μες στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχετε πάνω από 30 live. Προκειμένου να έχετε δίλημα σε ποιο μαγαζί να πάτε, φύγετε και πάτε στην Πάτρα, κάνετε και ένα ωραίο σουκού. Why not?
1: Έτσι.
0: Why not? Λοιπόν. Αυτά, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα με περισσότερο goldenrules.gr υλικό. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Για πάμε λοιπόν, Darklon και Mind Reaper.

Και από τους Darklon λοιπόν πάμε στους Reflection και The Battles I Have Won.

Και από τους Reflection, καλά μου φιλαράκια, πάμε να ακούσουμε τους μοναδικούς Ισπανούς Phantom Spell, οι οποίοι, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι επισκέπτονται την χώρα μας στο προσεχές χρονικό διάστημα και την επισκέπτονται για δύο εξαιρετικές εμφανίσεις, η μία στην Αθήνα, η δεύτερη στον Βόλο. Στην Αθήνα θα εμφανιστούν στις 25 Οκτωβρίου στο Κύταρο μαζί με τους Night Spectre, και στο Βόλο, χωρίς ακόμα να ξέρουμε με ποιο support, στο Καφέ Σαντάν στις 24 του Οκτώβρη. Θα είναι μια μοναδική συναυλία αυτή, ανεκτίμητης αξίας. Ελάτε και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε, και μάλιστα από ένα συγκρότημα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε γράφει την ιστορία του.

Εξαιρετική, εξαιρετική Phantom Spell, φίλες και φίλοι. Θα είναι, πιστέψτε με, εξαιρετική, έλεγα Phantom Spell. Θα είναι, πιστέψτε με, μία από εκείνες τις συναυλίες που θα χαρείτε πραγματικά όσο τίποτε άλλο σε μία σπάνια πραγματικά ζωντανή εμφάνιση. Και αφού ακούσαμε τους Phantom Spell, τι θα λέγατε να πάμε να πάρουμε λίγο έτσι μία αυτιά και από τους μεγάλους Witch Hazel, και πιο συγκεκριμένα μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, The Citadel.

Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με το πανόραμα άλμπουμ των Χάλας, τους οποίους φέτος μάλιστα απολαύσαμε στο Golden Art Festival 2026.

Και από τους Χάλας, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα συγκρότημα σε ένα θρυλικό συγκρότημα, θα έλεγε κανείς. Το οποίο ανήκει στην σχολή του γερμανικού prog, του γερμανικού progressive metal των αρχών της δεκαετίας του 90. Κυκλοφόρησαν δύο δίσκους

ο πρώτος το 1992 υπό τον τίτλο Circle Logic και ο δεύτερος το 1996 υπό τον τίτλο Seduction Overdose, ο οποίος κλείνει 30 ολόκληρα χρόνια. 30 ολόκληρα χρόνια μετά, οι Last Etourion, οι Γερμανοί Progressive Metalers, επιστρέφουν. Μάλιστα, προχθές την Παρασκευή έδωσαν στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες το Seduction Overdose album τους, το οποίο μπορείτε να ακούσετε στην ολότητά του.

μιλάμε για μία από τις καλύτερες φωνές. Και αυτό δεν είναι υπερβολή όλων των εποχών. Κρατήστε το όνομά τους, θα σας χρειαστεί. Πάμε να ακούσουμε το Beyond Today.

Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Shadow Gallery και μέσα από το μόνιμο ντεμπούτο τους του 1992... Mystified.

Shadow Gallery, λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέσα από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, και δεδομένου ότι κινούμαστε σε αυτούς τους ήχους, 42 ακριβώς λεπτά μετά τις 10, πάμε να δώσουμε συνέχεια με τους Conception.

Μοναδική. Μοναδική conception, φίλες και φίλοι. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με ένα αγαπημένο συγκρότημα, τους οποίους, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να τους έχουμε δει ποτέ, μα ποτέ ζωντανά στην Ελλάδα. Ο λόγος για τους Royal Hunt.

Asia. Μέσα από το οποίο ακούσαμε το μοναδικό Sign of the Cross. Μέσα από την metal opera του Tobias Summit. Και πάμε στο 1997. Όταν η παρέα του Kai Hansen, οι Gamma Ray, κυκλοφορούσαν το Somewhere Out in Space album.

Λοιπόν, αυτό ήταν το ολοκένουργιο digital single των Grave Digger, πάντοτε συνεπής στις κυκλοφορίες τους, ο τίτλος του The Number, και πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι μέσα από το τελευταίο άλμπουμ των Rage.

Rage λοιπόν, φίλες και φίλοι, και φοβερός και τρομερός πίβι. Τον απολαύσαμε μαζί με την παρέα του στο καλοκαιρινό Golden R Festival του 2026 και μάλιστα με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας σε μια βραδιά που πραγματικά αυτό που εισπράξαμε από όλους όσους είσαστε εκεί ήταν πραγματικά, πραγματικά όμως τα καλύτερα. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με Primal Fear και μέσα από το Domination album τους I Am The Primal Fear.

Και από τους Firewinds, τους Mystic Prophecy και το ολοκένουργιο Digital Single, είχαμε ακούσει το Robots τις προηγούμενες Δευτέρες. Είχαμε κάνει και συνέντευξη με τον Δημήτρη Λιαπάκη. Κυκλοφόρησε όμως το March or Die.

Golden Hour Festival 2027. 2, 3 και 4 Ιουλίου. Με τους πειρατές να καταφθάνουν στο λιμάνι της Νέας Εγχυάλου. Για πρώτη φορά σε Open Air Festival στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά στο φυσικό τους περιβάλλον. Μπείτε τώρα goldenartfestival.com και πάρτε το εισιτήριό σας.

Αυτή λοιπόν που ακούσαμε ήταν η Ιταλή Wind Rose και πάμε γρήγορα γρήγορα Γιάννη για πάρτι σου στους Powerwolf.

Εξαιρετική Powerwolf, φίλες και φίλοι. Και η συνέχεια ανήκει δικαιωματικά στο ολοκένουργιο digital single των Σάμπατων. Σαμπατονάρες.

Σαμπατονάρες λοιπόν, δυνατές φίλες και φίλοι. 42 λεπτά μετά τις 11 με Κίνα και με τα άλλα και ολοκένουργιο Beast in Black, Fear the Beast.

Το επόμενο κομμάτι αφιερωμένο εξαιρετικά στον Βλάχο Βίκινγκ. Που έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό με εκείνο το ωραίο μπλουζάκι, ξέρει αυτός. Evil Invaders, ολοκένουργιο υπό τον τίτλο Dream State.

Λοιπόν, 50 λεπτά μετά τις 11, οι κύριοι που ακολουθούν στα Ερτζιανά πλατό είναι οι Άμπους και I Fear the Blood.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, καλά μου φιλαράκια, θα σας αποχαιρετήσω επιλέγοντας κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Θα πάμε να κλείσουμε με τους Enforcer, θα πάμε να κλείσουμε με το Undying Evil. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε.

truth.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.